για το ματρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία.

Θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: αγώνα του 8ου ομίλου, το πράσινο ακροτήρι ήρθε ισόπαλο 0-0 με τη Σαουδική Αραβία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Για τον 1ο όμιλο, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Πρόκριση στους 32 για Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τσα τσα τσα. Τσα τσα τσα.
2: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά, με υγεία εύχομαι, τα καλύτερα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, το φίλο μου. Γεια σου, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά, Θανάση, την αγάπη μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη μας, την κυρία Σόφη Μαραγκίδου. Καλημέρα, κυρία Μαραγκίδου. Καλό Σαββατοκύριακο πρωινό σε σένα, Γιάννη μας, και στους συνεργάτες σου. Τα δύο πιο πρόσφατα τραγικά γεγονότα, οι δίδυμοι σεισμοί στη Βενεζουέλα που οι εικόνες στα δελτία μας συγκλώνησαν, και ο φόνος του 15χρονου από τον 17χρονο που κατέστρεψε διαβίου δύο οικογένειες, του θύματος και του θήτη. Ας είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά τους πάντα με ανοιχτή αγκαλιά και μην τα αφήνουν ανεξέλεγκτα. Από αυτή την ιστορία με τη δολοφονία του 15χρονου, ξέρετε ποιο είναι το τρομερό? Ότι αυτό το παιδί τον 15χρονο για δύο ολόκληρες μέρες δεν τον αναζήτησε κανείς. Το παιδί αυτό δεν το αναζήτησε κανείς. Τι διάλογο, από ποια οικογένεια προερχόταν? Δεν υπήρχε ούτε μάνα ούτε πατέρας για να τον αναζητήσουν. Υπήρχε και μάνα και πατέρας, αλλά δεν το αναζήτησαν το παιδί ποτέ. Έλειπα από το σπίτι δύο βράδια και δεν ενδιαφέρθηκαν που είναι το παιδί τους. Κάποτε όσο ζούσε ο Μακαρίτης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Σούρας, τα σχολιάζαμε αυτά και έλεγε με την ιδιότητα του επιστήμονα, του ειδικού ψυχολόγου: ψάξε σπίτι. Υπονοώντας, σχολιάζοντας δηλαδή, ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι. Εκεί, από εκεί οφείλονται τα περισσότερα θέματα που αφορούν την κοινωνικοποίηση και τα προβλήματα κάποιου. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που λέει: μήπως τελικά εκεί, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι 300 είναι ένα παρεάκι που έχουν μοιράσει την πίτα και μας δουλεύουν? Αναρωτιέται ο φίλος ο ακροατής ο Γιάννης, γιατί δεν βάζουν στις μετρήσεις, δηλαδή, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα κόμματα εκτός από αυτά τα οποία βάζουν τόσο καιρό. Καλημέρα στο Δημήτρη που μου γράφει εδώ ότι η εντολή εισαγγελέα για τον εντοπισμό όσων απειλούσαν και εξήβριζαν την 60χρονο οδηγό στη Γαστούνη δόθηκε. Η υπόθεση της θανάτωσης του αδέσποτου σκύλου αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο εισαγγελέας αφετών πατρών ζητά τον εντοπισμό όσων εξαπέλυσαν ύβρις, απειλές και προτροπές βίες κατά της 60χρονης οδηγού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εντάξει, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση που επίσης πρέπει να διερευνηθεί, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, από την δικαιοσύνη. Δεν ζούμε την περίοδο που επικρατούσε ο νόμος του Λίντς και πολύ σωστά ο εισαγγελέας εφετών έδωσε εντολή για έρευνα και εντοπισμό όσων απειλούν τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως η γυναίκα διέπραξε ένα τρομερό λάθος, οδήγησε στη θανάτωση του άτυχου σκυλιού και πρέπει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ που μου λέει ότι η εκτίμηση του χρόνου των εκλογών θα εξαρτηθεί από τους διεθνείς παράγοντες. Τα είπαμε το πρωί, Αβραάμ, τα σχολιάσαμε. Την πορεία του τουρισμού και της πραγματικής οικονομίας, την ακρίβεια, τις εξελίξεις με τους γείτονες, την πρόοδο των έργων και των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να πέσει χρήμα στην αγορά, πρέπει να δουλέψουν εντατικά οι μηχανές της οικονομίας. Στο Ρελαντί δεν βγαίνει. Καλημέρα από τη Χαλκιδική στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αβραάμ. Συμφωνώ μαζί σου, αυτά σχολίαζα και εγώ το πρωί. Ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός που δεν έχει ακόμα αποφασίσει πότε θα οδηγηθεί η χώρα σε πρόορες εκλογές, θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Αυτά τα κριτήρια θα έχει μπροστά του. Καλημέρα στη φίλη μου την Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου. Να είστε καλά, μου έστειλε από νωρίς το μήνυμα η κυρία Δελούδη, αλλά τώρα το διαβάζω. Αυτά είναι μηνύματα που έρχονται στο δικό μου κινητό. Καλημέρα και στο φίλο το Μάκη από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Μάκη, να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε φίλε.
1: Το παραμικρό δεν με έκανε να αλλάξω. Άντρα να βρω προσωρινό και τις βαλίτσες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονί μου. Έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα το διαβάσω σε λίγο. Γιατί συνδυάζει και τις εξελίξεις στη Βρετανία με το Brexit. Κλείσαμε 10 χρόνια από την εποχή, από την περίοδο που η Βρετανία αποφάσισαν με δημοψήφισμα να βγουν από το ευρώ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι το έχουν μετανιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 80%, δηλαδή περίπου το 70 με 80% θέλει επιστροφή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά δεν γίνονται έτσι. Δεν είναι εύκολο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ο γέγονε, γέγονε. Τώρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ο καθένας παίρνει το βάρος της απόφασής του. Και εφόσον οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν αυτό το οποίο αποφάσισαν, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Στον οδηγό που σκότωσε το σκυλάκι, καλώς επιβλήθηκε το πρόστιμο, αλλά στο σκυλάκι που δεν είχε ιδιοκτήτη, η δημαρχία ή οποιοδήποτε άλλος δεν είχε ευθύνη που δεν είχε μαζέψει το αδέσποτο. Βεβαίως, αλλά ο καινούριος νόμος για τη θανάτωση ζώων είναι συγκεκριμένος. Ακόμα και αδέσποτο να είναι το ζώο, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Και μάλιστα όλες είναι σε βαθμό κακουργήματος, από τη στιγμή που θα αποδειχθεί ότι έχεις ευθύνη εσύ για το θάνατό του. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πατρινό από το Σίδνεϊ που στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Σίδνεϊ. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε καλοκαίρι, εκεί στο νότιο ημισφαίριο βρίσκονται στην καρδιά του χειμώνα. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Στέφανο το Σπυρόπουλο το φίλο μας. Καλημέρα αγαπητέ φίλε Γιάννη, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το δύσκολο και επικίνδυνο για φωτιές Σαββατοκύριακο να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Μακάρι αγαπητέ φίλε. Από το στόμα σου Στέφανε και στου, μην πω του Θεού, του πυροσβέστη το αυτή. Της πολιτείας μάλλον, γιατί εμπλέκονται πολλοί μηχανισμοί σε αυτή την ιστορία που αφορούν τις πυρκαγιές. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη, τη Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Εδώ πιστή στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε ακούμε και απολαμβάνουμε όμορφη ελληνική μουσική. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα Μιχάλη.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε 3-4 θέματα που θα σου ζητήσουμε να μας τα σχολιάσεις. Μπορείς να μας πεις, επειδή διαβάζουμε το ένα φαινόμενο μετά το άλλο και σε καταβλισμούς Ρωμά, αλλά και όχι μόνο σε καταβλισμούς Ρωμά, και από μεγάλες υποτίθεται σοβαρές επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι γίνεται πλέον και ψηφιακά η ρευματοκλοπή μέσω των έξυπνων μετρητών. Υποτίθεται ότι οι έξυπνοι μετρητές έλυναν το θέμα αυτό. Δεν μπορείς δηλαδή να τους υποκλέψεις, δεν μπορείς να τους χακάρεις. Για πες μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Λοιπόν Γιάννη, τελικά αποδεικνύεται ότι ακόμα και με τους έξυπνους μετρητές δεν θα λύσουμε αυτή τη μάστιγα, την οικονομική και κοινωνική που παίζει η ρευματοκλοπή, διότι οι hackers είναι ένα βήμα πιο μπροστά από την τεχνολογία των έξυπνων μετρητών. Τι εννοώ, πιάσαν όπως ξέρεις και εσύ σαν δημοσιογράφος την περασμένη εβδομάδα μια σπήρα που ενεργούσε για πάρα πολύ καιρό, παρέμβαινε στους ψηφιακούς μετρητές, στους αλγόριθμους, πρόσεξε, και έσπαγαν κωδικούς των πρωτοκόλων κρυπτογράφησης με αποτέλεσμα να λιώνονται τα δεδομένα κατανάλωσης των...
0: Έμπαιναν μέσα στο λογισμικό δηλαδή του μετρητή,
2: ναι, ναι, μάλιστα. Ναι, τηλεματικά, εξ αποστάσεως.
0: Ναι, δεν, εξ αποστάσεως,
2: χωρίς,
0: ναι.
2: Χωρίς φυσική...
0: Φοβερό.
2: Χωρίς φυσική, ναι. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου, γιατί Εκεί που λέγαμε ότι με το που θα αντικατασταθούν οι σημαντικοί μετρητές με τους έξυπνους μετρητές θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τέλος πάντων το πρόβλημα της δερματοκλοπής, τώρα βλέπουν οι hackers την υπηρεσία της δερματοκλοπής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε αλλάξει πίστα, αν κατάλαβες Γιάννη. Mm-hmm. Και το θέμα είναι ότι τα 10 εκατομμύρια ευρώ που είναι η ζημιά από τη δερματοκλοπή, ξέρεις ότι αυτά δεν πάνε σε κουβά, θα πάνε να τα επιμεριστούν σε όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι. Και οι οποίοι πόσο περίπου από αυτή τη ζημιά, πόσο περίπου πληρώνουμε το χρόνο όλοι εμείς οι υπόλοιποι, τα κορόιδα.
2: Έχει υπολογίσει ο ΔΔΕ με πτυχίο τύπου 65-67 περίπου ευρώ το χρόνο πληρώνει το μέσο νοικοκυριό μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς την απώλεια λόγω ρευματοκλοπής.
0: Πόσο είπε το χρόνο?
2: 67 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Κάτσε ρε φίλε, 60 ευρώ.
0: Είναι τρομερό το ποσό. 500 εκατομμύρια, περίπου 500 εκατομμύρια το χρόνο συνολικά.
2: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επιχειρήσεις σοβαρές, επιχειρήσεις εστίασης.
2: Επιχειρήσεις σοβαρές και γνωστοί επιχειρηματίες.
0: Ναι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν? Καλά, δεν ντρέπονται ότι θα τους πιάσουν και θα ξεφτυλιστούν. Θα μου πεις, οι εταιρείες δεν είναι στα δικά τους ονόματα. Έχουν βάλει μπροστινούς, αφοφοράκηδες.
2: Ναι.
0: Καλά,
2: ναι.
0: Είναι δυνατόν ένας σοβαρός επιχειρηματίας να κάνει ρευματοκλοπή? Ντροπή δηλαδή πραγματικά.
2: Όμως άφησε με να σου πω κάτι το οποίο το λέω δημόσια, διότι το έχω ψάξει το θέμα. Δεν θα πω ονόματα, καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους. Ο ΔΔΕ έχει τα ψηφιακά αντίδοτα, ας πούμε ψηφιακά εργαλεία, που μπορούν να εντοπίσουν τη ρευματοκλοπή μέσω ψηφιακών μετρητών, γιατί θα σου πω, δεν έχουν καταλάβει κάτι τα σαΐνια. Όταν ένας μετασχηματιστής σε μια περιοχή, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, σε δύο ή τρία οικοδομικά τετράγωνα, στέλνει κιλοβατόρες, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτά θα πρέπει να καταναλωθούν. Αν στέλνει 10.000 και καταναλώνονται και δείχνει η καταμέτρηση ότι είναι 5.000, οπότε σου λέει εδώ πέρα οι άλλες 5.000 κιλοβατόρες που παρήχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο, πού πήγανε?
0: Ναι.
2: Άρα ξεκινάνε από εκεί, βλέπουν ένα στοιχείο. Δεύτερο. Βλέπουν μία αλλίωση σε ηλεκτρικά στοιχεία των έξυπνων μετρητών, όπως έχει να κάνει με την τάση, τη συχνότητα, δηλαδή θέλω να πω και άλλα πράγματα, τα οποία σε συνδυασμό έχουν αλγόριθμους ο ΔΔΕ και μπορεί εύκολα
0: να... Άρα τους εντοπίζει όλους πλέον. Καλό
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό...
0: Ξέρεις τι γίνεται, Μιχάλη μου, που εντοπίζετε το πρόβλημα? Ορισμένοι Ρωμά σε οικισμούς που κάνουν ρευματοκλοπές.
2: Αυτοί αλλά... κάνουμε συμβατικό τρόπο.
0: Πρόσεξε, και όχι, μπράβο, και όχι μόνο Ρωμά, και άλλοι, και επιχειρηματίες. Σοβαροί και υποτίθεται επιπόληπτοι επιχειρηματίες που προχωρούν σε τέτοιες παράνομες επιλογές και κάνοντας ρευματοκλοπή, έχουν άλλους μπροστινούς στις εταιρείες τους. Δεν φαίνεται δηλαδή ο λογαριασμός του ρεύματος στο δικό τους όνομα, κατά συνέπεια και να συλλάβουν κάποιον εξ αυτών. Κάποιον αυτοφοράκι έχουν βγάλει μπροστά και την επομένη ξανακάνουν το ίδιο. Συνεχίζουν το κόλπο των ρευματοκλοπών. Φαντάζομαι το ξέρεις αυτό.
2: Έτσι είναι, όπως τα λες, και γι' αυτό κιόλας, Γιάννη, δεν λέμε να ξεκολλήσουμε από το ποσοστό αυτό.
0: Πάντως, φίλε, είναι ντροπή, δηλαδή πραγματικά. Έχεις ένα ακριβό ρεστοράν στην παραλιακή.
2: Ναι, στη Βούλα, λοιπόν.
0: Ναι, το οποίο για να πάει κάποιος θέλει να πληρώσει περίπου 100 ευρώ το άτομο χωρίς το κρασί. Και προχωράς κανείς ρευματοκλοπή, ρε φίλε. Ντροπή δηλαδή.
2: Και
0: θα έπρεπε να έχει μετατραπεί σε κακούργημα, κατά τη γνώμη μου, τέτοιο
2: αδίκημα. Πάντως ο ΔΔΕ έχει εντοπίσει ποια είδη επιχειρήσεων κάνουν τη μεγαλύτερη ρευματοκλοπία.
0: Ναι.
2: Πέρα από τους καταβλισμούς που είπαμε προηγουμένως. Κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σύντησης, αλυσίδες τροφίμων και νυχτερινών κέντρων.
0: Ναι, αυτά τα οποία είναι τα πιο ενεργοβόρα μαγαζιά, ναι. Πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
2: Ναι, είναι από τις ενεργοβόρες. Αλλά είναι και άλλες ενεργοβόρες.
0: Έχουν ψυγεία μέσα, καταψύκτες, ναι, κουζίνες.
2: Αλλά είναι, Γιάννη μου, είναι και άλλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που είναι φούρνοι,
0: ναι.
2: Που είναι ζαχαροπλαστεία, που είναι καθαριστήρια, αλλά κατάλαβες.
0: Οι άνθρωποι πληρώνουν κανονικά. Και
2: οι
0: από ό,τι φαίνεται είμαστε τα κορόιδα.
2: Και παίρνουν και δάνεια για να ξεπληρώνουν τους πανάκριβους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Όπως
2: και
0: το
2: αυτό
0: λες.
2: Συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, όπως λοιπόν. Το λες. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Για πες μας τώρα τι γίνεται.
2: Να δώσω μια είδηση μόνο τελευταία για τους φίλους οι οποίοι είναι σε εξοικονομώ. Πήραν παράταση 5 προγράμματα εξοικονομώ μέχρι 17 Ιουλίου. Το εξοικονομώ 21-23 ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 25 και το αλλάζω στις συσκευή σε επιχειρήσεις. Mm-hmm. Εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις. Μέχρι τις 17 Ιουλίου δεν θα δοθεί άλλη παράταση, γιατί μέχρι 31 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία από το Ταμείο Ανάκαμψης που πρέπει να κλείσουν όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Θεός βοηθός.
0: Μάλιστα, πες μας τώρα και για τα δημοτικά τέλη που θα αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς ρεύματος από το 28 αυτό, ε.
2: Το λέγαμε και στην εκπομπή, Γιάννη. Yeah, λέγαμε, yeah. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε έναν μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος που από τα 200 ευρώ, τα 110 είναι το ρεύμα και τα 90 ευρώ είναι χρεώσεις υπερτρίτων, να μην μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει ο άλλος όλο αυτό το ποσό και να του κόβουν το ρεύμα γιατί δεν πλήρωσε τα δημοτικά τέλη. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλα αποφασίζεται τώρα στον κώδικα. Τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω έτσι λέγεται, το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, θα απεμπλέξει δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Ναι, καλά το είπα. Όπου αυτά τα τέλη και οι φόροι θα έρχονται ξεχωριστά, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πας να βάλεις μέσα σε λογαριασμούς ενέργειας και τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, διότι αντέδρασαν οι πάροχοι, σου λέει.
0: Ο καταναλωτής δεν πάει να μας φορτώνει τους λογαριασμούς. Έτσι είναι. Όλα πρέπει να φύγουν από τους λογαριασμούς. Και η ΕΡΤ επίσης, να βρεθεί άλλος τρόπος να την πληρώνει ο πολίτης. Όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος.
2: Πληρώνουμε 30 ευρώ, 32 ευρώ περίπου το χρόνο ΕΡΤ. Έτσι. Ναι. 68 ευρώ πληρώνουμε τη ρευματοκλοπή. Πληρώνουμε, δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, εντάξει, βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-10.
0: Μαζί σου. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Το ρεύμα έχει σχεδόν ιδιωτικοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο ελληνικός λαός τις ζημιές του κάθε ιδιώτη. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν περιμένουν να πληρώσει κανείς τις ζημιές της δικής μου επιχείρησης. Έτσι είναι, γιατί είσαι υπεύθυνος πολίτης, Δημήτρη. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι είναι πιο. Νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Άκουσαν. Πανάκριβες επιχειρήσεις, πολυτελή και χλιδάτα εστιατόρια στην παραλιακή, να μην πληρώνουν ρεύμα και να κάνουν ρευματοκλοπές. Πού να το πεις αυτό δηλαδή. Καλημέρα στο Μάνο. Σου είπα, έχει ενδιαφέρον η ανάλυση σου. Όμως δεν θα πάει σε εκλογές 13 Ιουνίου, Μάνο. Δεν έχεις υπολογίσει κάτι. Δεν είναι 1η Ιουλίου η ημερομηνία που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου. Τότε αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχει τελειώσει η Ελλάδα με τις διπλές εκλογές, που κατά τη γνώμη μου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνουν διπλές εκλογές. Θα τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός δηλαδή, για να αυξήσει το ποσοστό και την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Πολύ πριν δηλαδή, πρέπει να έχουμε τελειώσει μέχρι τις 20-25 Μαΐου. Γι' αυτό και το πλάνο στο Μαξίμου, στην περίπτωση που ο Μητσοτάκης δεν πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, είναι αυτό. Να έχει τελειώσει με τις εκλογές μέχρι τις 20-25 Μαΐου το αργότερο, με τις διπλές εκλογές. Δηλαδή, κάτσε να σου πω από το ρεπορτάζ μου, γιατί έκανα κάτι τηλέφωνα χθες. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, περίμενα εδώ το καλεντάρι. Λοιπόν, πιθανότερες ημερομηνίες, αν πάει μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος της τετραετίας σε εκλογές, είναι η Κυριακή. Η Κυριακή 18 Απριλίου. Η Κυριακή 18 Απριλίου, γιατί Πάσχα έχουμε το 27. 2 Μαΐου, η Κυριακή 18 Απριλίου, ώστε να πάει σε δεύτερες εκλογές Κυριακή 16 Μαΐου. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται ο Μητσοτάκης μαζί με τους δικούς του συνεργάτες και τους συμβούλους στο Μαξίμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε εκλογές στο σενάριο που είπαμε. Δηλαδή θα πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο του 26, θα σου πω αμέσως. Κατά πάσα πιθανότητα στις Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου. Θα ανέβει δηλαδή στη Δέθο Μητσοτάκης 5-6, Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα είναι το Σαββατοκύριακο των ανακοινώσεων και των εξαγγελιών. Μπορεί να έχει ανακοινώσει πριν τις εκλογές και να πάει σε εκλογές σε αυτή την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που σου είπα. Αυτό δεν το έχει αποφασίσει. Θα το αποφασίσει μετά τον 15 Αυγούστου. Αν οι δικές του δημοσκοπήσεις, να σου το πω διαφορετικά, αν οι δικές του μετρήσεις, οι οποίες δεν θα δουν το φως δημοσιότητας, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ και τις οποίες θα έχει επεξεργαστεί το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30% με αναγωγή, κατά την εκτίμησή μου, ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή την Κυριακή, όπως σου είπα πριν, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί πώς θα έχει πάει το καλοκαίρι, τι προοπτικές σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχει όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τι θα έχει γίνει με τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα έχει πάει η ιστορία της ακρίβειας εδώ, μια σειρά από αλληλουχίες και γεγονότα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου θα αναλάβει η Ελλάδα, κύριε Κιμιονή, όχι από 1η Ιουλίου. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, αλλά είναι τεράστια τα μήνυματα που μου στέλνει. Θέλουμε 5 λεπτά για να τα διαβάσουμε. Για να δω λίγο γρήγορα πώς τη σχολιάζει.

0: τα capital controls, μα κυρίως για το ομαδικό έγκλημα στη Μάνδρα το 17 και το Μάτι το 18. Ποιος θα ξεχάσει τη θεατρική υποκρισία του Τσίπρα και των στενών συνεργατών του, που η μισή είναι ήδη στη φυλακή το βράδυ της πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν ενώ ήξερε τα πάντα νόμιζε ότι μας δούλευε. Αμ την επίσκεψή του στο Μάτι τρεις μήνες μετά, που απάντησε όλο θράσος σε ερώτηση μιας ανέστιας άστεγης πυρόπληκτης εκεί για οικονομική βοήθεια που δεν είχε που να μείνει, τι θα τα κάνει στα λεφτά, ξεχνιούνται όλα αυτά κύριε Παπαγιάννη. Α ναι, να ψάξουμε για ένα ευρύ χώρο Κιάδα και να προκηρύξουμε και να προκρατήσουμε εμείς τη θέση. Το μήνυμα το υπογράφει ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και παλιός φίλος ακροατής. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο λεπτά για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Βλέπω ότι το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει κάτω από τα 70 δολάρια, αλλά στο βενζινάδικα ακόμα δεν έχει κατέβει τίποτα. Αντιθέτως, με το που έσκασε ο πρώτος πύραυλος, ανέβηκαν με το άκουσμα. Έχεις δίκιο. Η τιμή του Brent χθες που έβλεπα έχει πέσει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα. Κάτω δηλαδή από το πρωινό της 28ης Φεβρουαρίου που ανακοινώθηκε η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Κι όμως, στην Αντλία παραμένει τουλάχιστον 20 με 25% πάνω. Καλημέρα στο φίλο του Γιώργου από τα Χανιά. Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνα, κύριε Γιώργο, δυστυχώς η προσέλευση έχει καταγραφεί ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το αν θα πάνε να ψηφίσουν νέοι το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Σας το λέω για να το ξέρετε, στατιστικά αποδεικνύεται τα τελευταία 40 χρόνια αυτό. Είναι μια λογική σκέψη αυτή την οποία κάνατε, αλλά δεν παρατηρείται στατιστικά αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή το καλοκαίρι το χειμώνα. Σε πλάζες διατόρια πανσιόν, εμείς με sleeping bank και με καρπούζι. Οι δημοσκόποι δεν μου τα λένε καλά πάντως για μαζική συμμετοχή, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το έχετε φιλοσοφήσει μέσα σας. Από αυτά με τα οποία συζητώ μαζί τους, δεν προκύπτει διάθεση ότι θα πάνε μαζικά πάλι στις κάλπες. Φοβάμαι δηλαδή μην έχουμε αμερικανοποίηση των εθνικών εκλογών από εδώ και πέρα, με πολύ υψηλή και μαζική αποχή. Κάτι όπως που καταλαβαίνετε δεν ωφελεί ούτε τη δημοκρατία, ούτε βεβαίως την αντιπροσωπευτικότητα του εκλογικού συστήματος. Όσο περισσότεροι ψηφίσουν, τόσο το καλύτερο για το πολιτικό σύστημα. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ψηφίσουν πολύ. Ίσως έχουμε ιστορικό ρεκόρ αποχή στις επόμενες εκλογές. Αυτό καταγράφεται δηλαδή ως τάση από τους δημοσκόπους στα ερωτήματα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν μπροστά τους. Μακάρι να διαψευτούν. Όλοι θέλουμε τη μεγάλη συμμετοχή. Και όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο αντιπροσωπευτικό θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα και πολλά μηνύματα, όπως του κυρίου Φιλιππίδη, του αγαπητού φίλου του Παύλου. Καλημέρα φίλε Παύλου, να είσαι πάντα καλά. Του αγαπητού Φίλιππου, του άλλου Φίλιππου, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του και μας και σχολιάζει μερικά πράγματα για το Brexit. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Και άλλα μηνύματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα.
8: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Παύλα Αργοστόλη.gr.

0: Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. E-Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθύ κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ το πλοίο καταπλέει στο λιμάνι της Μήλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Αλεξανδρούπολη και 26 στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Real FM.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρινιά εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ προσοχή φίλες και φίλοι. Σήμερα ισχυρή άνεμη, βόρειοι άνεμοι, πάνω από 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει κόκκινο συναγερμό. Πάρα πορτοκαλί συναγερμό για την ακρίβεια, αλλά πάρτε το ως κόκκινο. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και σήμερα και αύριο. Να πάμε κατευθείαν για... Θα διαβάσω σε λίγο μηνύματα να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και ένα πρόβλημα υγείας. Έσπασε το ισχύο του. Περαστικά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα, ακούγα και Λαϊδόνη τώρα και μου ανέβηκε λιγάκι.
0: Ναι, όχι και Λαϊδόνη. Ποιο ήταν αυτό, ποιο συγκρότημα ήταν. Λαθρεπιβάτες, λαθρεπιβάτες.
1: Ναι,
0: νωρίτερα ο Κυλαϊδόνης.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, είστε σε κέντρο αποκατάστασης?
1: Ναι, δοκιμάζω τις αντοχές του μυϊκού μου και των οστών μου.
0: Περαστικά, η επέμβαση πήγε καλά?
1: Σε πόδι το οποίο είχαμε εγχειριστεί, ξαναπάθαμε ζημιά.
0: Περαστικά, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Και στο χέρι, δηλαδή, εντάξει, πρέπει να είναι πολύ σκληρό το βουντού που έχει γίνει.
0: Τώρα τι είστε, με γύψο ή με νάρθηκα?
1: Έχω εγχειριστεί καταρχήν.
0: Α, έχει, εντάξει.
1: Okay. Ο εγχειριστής γιατί είχε σπάσει το οστό το οποίο αναγκάλιζε το μόσχευμα.
0: Κατάλαβα.
1: Για το πόδι εννοώ.
0: Περαστικά.
1: Όσο για το χέρι, που έχουν βάλει ανάρτηκα, ευελπιστούμε να κάνει πόρο έτσι και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα τρομακτικά που έγιναν μακριά από εμάς και ελπίζουμε να μην φτάσουν κοντά στην Ελλάδα, με την έννοια ότι δύο τεράστιοι σεισμοί 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 7,2 με πολύ μικρή χρονική απόκληση δημιούργησαν αυτά τα οποία δημιούργησαν. Εσείς ως μηχανικός, αρχιτέκτον μηχανικός, τι έχετε να πείτε, τι ευθύνεται, το μέγεθος του σεισμού ή κακοτεχνίες στην Βενεζουέλα και τα σπίτια τα οποία έχουν φτιαχτεί εκεί?
1: Θυμάστε πρόσφατα. Το 23 δηλαδή, είχαμε δει τους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία, ακόμα και στην αρχή Αντιόχεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπήρχε ένας σεισμός που ισοπαίδωσε τα πάντα. Τι σημαίνει, εδώ έχουμε ένα δίδυμο σεισμών που δεν το βρίσκεις εύκολα και αυτό πρέπει να μελετηθεί βέβαια. Και έχω μάθει ότι θα πάνε επιστήμονες από ό,τι είπε και ο κύριος Καρύδης στην τηλεόραση με τον κύριο Λέκα, αλλά άκουσα και τον κύριο Σινολάκη που ήταν εξαιρετικός. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται, εκείνο που πρέπει να έχουμε σε επιφυλακή. Άκουσα προηγουμένως τον ενεργειακό επιθεωρητή το ότι πραγματικά δίδονται χρήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχουν δικά προγράμματα επιδότησης για ποσοτική αξιολόγηση, για την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, με την έννοια ότι την αναβάθμιση όμως πια
0: σε γενικές γραμμές από την εικόνα που έχετε και εσείς, όπως έχουμε όλοι μας μακριά, δεν ζούμε στη Βενεζουέλα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ήταν συνδυασμός κακοτεχνιών και πολύ ισχυρής σεισμικής δόνησης ή δεν υπήρχαν κακοτεχνίες, τα σπίτια ήταν κανονικά, απλώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει δύο μεγάλους σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας
1: Ρίχτερ? Είδα και τον καθηγητή, τον κύριο Καρύδη, στην τηλεόραση, που παρουσίασε πραγματικά ένα μοντέλο του σεισμού. Εδώ είχαμε ένα σεισμό με τεράστια ταχύτητα, με περιατμική ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Αυτές οι αναλύσεις είχαν γίνει και παλαιότερα για την Ινδονησία, βέβαια. Έτσι.
0: Και βέβαια εδώ είχαμε, στη Βενεζουέλα δηλαδή, ένα σεισμό που το περίεργο της καταγραφής ήταν ότι ο δεύτερος ήταν μεγαλύτερος από τον πρώτο.
1: Και όχι μόνο, και ξέρετε αυτό τι σημαίνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σκεφτείτε ότι η ενέργεια, η διαφορά 0,4 μονάδων που λέει ήταν 7,2
0: και 7,5.
1: Είναι τετραπλάσια η ενέργεια.
0: Ναι.
1: Μην βλέπετε τη διαφορά αυτή τη μικρή. Άρα δεν είναι τεράστια η διαφορά. Και άρα λοιπόν τι εξαρτάται? Από την ταχύτητα, το έδαφος, και εδώ βέβαια είχαμε μια ακανόνιστη διαδικασία, διότι τα κτίρια και σηκώθηκαν και καθίσανε και πραγματικά αυτό που έτρεχε με ταχύτητα, γιατί ήταν τεράστια η ταχύτητα, πως είναι ένα υπερηχητικό που περνάει και δίπλα σε ρήγματα όπως έγινε και στην Τουρκία, ανοίγει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Άρα είδατε, είχαμε στα παλιά κτίρια, είχαμε αυτό που λέμε τα pancake. Δηλαδή κάθισε η μία πλάκα πάνω στην άλλη.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχαν παλιές κατασκευές. Οι νεότερες κατασκευές.
0: Εδώ πάντως έχουμε περιοχές που κοίταζα εγώ. Που έχουν ισοπεδωθεί. Με drone δηλαδή. Έχουν καταγραφεί βίντεο που πραγματικά είναι ισοπεδωμένες οι περιοχές.
1: Προσέξτε, εδώ, και αυτό είναι ένα μάθημα για εμάς τεράστιο, κύριε Παπαγιάννη, και εδώ. Και από τη θέση του βουλευτού, του μηχανικού, του απλού πολίτη, γίνεται ο πρωτοβάθμιος έλεγχος πραγματοποιός, ο ΑΣΠ, και είναι χρήσιμος και αναγκαίος. Αλλά δεν αρκεί για να εντοπίσει με ακρίβεια τα ευάλωτα κτίρια. Και αυτό βέβαια για την ώρα αφορά τα δημόσια. Πάμε λοιπόν και πληρώνουμε ή χρηματοδοτούμε ενεργειακή αναβάθμιση. Ωραία, εξαιρετικό και να γίνει. Όμως, η τεχνολογία σε αυτή την δυνατότητα να αξιολογήσει το φρόντο οργανισμό και την ανίκτυση του οπλικού κτηρίου που υπάρχουν.
0: Αυτός ο προσυρμικός έλεγχος που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα.
1: Μα είναι σε δημόσια
0: σε νοσοκομεία, σε πανεπιστήμια, σε κτίρια των δήμων, της περιφέρειας, των περιφερειών. Έχει ολοκληρωθεί.
1: Σε πρώτη φάση, από εκεί πέρα τι γίνεται. Θα σε ρωτώ εγώ.
0: Δεν ξέρω, εσύ είστε μηχανικός, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Και τα σπίτια των Πουκαράδων δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτρο στη χώρα μας, δηλαδή. Μια χρηματοδότηση γενναία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο προσεισμικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και είμαστε βέβαιοι ότι σε ένα σεισμό κανονικής ισχύως, δηλαδή μέχρι 6-6,5 τα κτίρια αυτά θα αντέξουν όλα, είναι δεδομένο αυτό.
1: Καταρχήν, με το σεισμό δεν είσαι ποτέ βέβαιος.
0: Αυτό λέμε.
1: Ούτε θα προκύψει το μοντέλο.
0: Νοσοκομεία δηλαδή τα οποία έχουν χτιστεί τη δεκαετία του 60 και του 70 ή δημόσια κτίρια που είναι από το 50, αυτά θα κρατήσουν.
1: Έχουν ελεγχθεί με τα δεδομένα τα σημερινά, παρότι είχαμε και παλιότερα σεισμούς, νομίζω εδώ και 8,2 και 8,7 ρίχτερ παλιότερα μιλάμε, που είχαν σημειωθεί και από το ελληνικό τόξο που νότια της Πελοποννήσου και από τον Κορινθιακό.
0: Καλά, αυτοί οι σεισμοί ήταν σε πολύ μεγάλα βάθη και δεν ήταν σε. Ήταν πολύ μακριά από την πυρωτική Ελλάδα.
1: Και τα ρήγματα αυτά δεν είναι όπως ήταν τα ρήγματα στη Βενεζουέλα. Δηλαδή που είναι διαφορετικά τελείως. Αλλά άσχετα από αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία χρηματοδότηση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Είμαστε από τις πιο σεισμικές, αν όχι δηλαδή, πιο σεισμική χώρα, σεισμογενής χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε
1: βουλευτές και παρακούγα τον κύριο Κιμιονή προηγούμενος, ο οποίος είναι εξαιρετικός, και ασχολούμαστε με το μηνόρο της Αυγής.
0: Ωραία, πέστε μου κάτι ως μηχανικός. Τι αντοχές έχουν τα δημόσια κτίρια εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Τα δημόσια κτίρια έχουν τις αντοχές τις οποίες θα πρέπει να υπογράψει ο μηχανικός.
0: Πόσο, τι σεισμός πρέπει να συμβεί.
1: Μέχρι σήμερα έχουν συμπεριφερθεί σωστά. Άρα λοιπόν έχει μια προϋπηρεσία αυτό το κτίριο. Παράλληλα όμως αυτό το κτίριο. Έχει δεχτεί καταπονήσεις και τραντάγματα με μετατόπιση φορτίων και κατά καιρούς θα πρέπει να το ελέγξεις να δεις αν πραγματικά θα αντέξεις σε άλλους παρόμοιους σεισμούς. Εκεί γίνεται ο έλεγχος. Όμως δεν θα πρέπει να γίνει το βράδυ, το απόγευμα που κοιμάται όλο στο σπίτι του ή με λιγενέστε όταν θα θαυτεί κοσμάκες σε εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια.
0: Εννοείται την επόμενη μέρα να διαχειριστεί ένα σενάριο.
1: Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Άντε και στα νοσοκομεία γλιτώσαμε. Στα σπίτια. Που πάμε και ανακαινίζουμε το σπίτι, το δίνουμε στο παιδί μας και δεν έχουμε τσεκάρει, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει και ο μηχανικός
0: τσάπα. Δεν είμαστε οργανωμένη χώρα όπως η Ιαπωνία να μπορούμε
1: λοιπόν
0: να εκπονήσουμε ένα τέτοιο πλάνο, αλλά μακάρι να συμβεί.
1: Είναι κάτι που επήγει. Νομίζω θα πρέπει να το ακούσουν και οι διοικούντες, οι επαΐοντες και να καταλάβουν ότι με τα λόγια δεν λύνει τέτοιου είδους προβλήματα. Μπορεί να μην φαίνεται αυτό, να μην είναι πια σάρικο για τους βουλευτές. Παρά η οποιαδήποτε λοβιτούρα που γίνεται για να αναδείξουμε και να δείξουμε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά, αλλά είμαστε εξαιρετικοί. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ προσφέρεις ένα μέλλον και ένα μήνυμα ζωής στους πολίτες αυτού του κράτου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι σεισμοί, επειδή δεν προβλέπονται οι καταστροφές, όμως μπορούν να ρευστοποιηθούν με προληπτικούς ελέγχους, με επιδοτήσεις, με ενίσχυση των ευάλωτων κτηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολιτική βούληση.
0: Ωραία, να δούμε τι πλάνο υπάρχει. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει
1: λοιπόν,
0: σοβαρό πλάνο.
1: Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε και να το πούμε, γιατί δεν ξεχνάτε και τα διατηρητήρια κτίρια σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε, η Ιταλία ή οτιδήποτε. Βλέπετε ότι δεν συμβεί κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν αναστήλωθεί όλα όπως πρέπει προκειμένου να αντέξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και κρολάρουν όλα, εξαφανίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Και μα είναι παραδοσιακά ξενοδοχεία, είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω, τα συμπεράσματα από αυτούς τους προσεισμικούς ελέγχους σε νοσοκομεία, σε δημόσια κτίρια γενικότερα.
1: Τα
0: έχει το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος.
1: Και ο ΑΣΠ. Ναι. Που κάνει πολύ καλή δουλειά. Όμως να σας πω κάτι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς έχετε εικόνα τι έχουν βγάλει τα συμπεράσματα αυτά, για παράδειγμα.
1: Αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει, γιατί πάντα κάνουμε ερωτήσεις και μας απαντάνε εγγράφως.
0: Ναι.
1: Για τα σχολεία τουλάχιστον μας ενδιέφερε άμεσα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο πρώτος από τους ελέγχους. Άρα υπάρχει μια ασφάλεια στα κτίρια αυτά. Από δασκάλους ακούμε άλλα, αλλά εγώ δεν θέλω να ακούω πάντα τους οπαϊόντες.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιος βάζει την υπογραφή του, αλλά στη συνέχεια για περαιτέρω διαδικασία για το κτίριο το οποίο έχει πρόβλημα, δεν θα πάει ο μηχανικός με 700 ευρώ να υπογράψει. Χωρίς σχέδια. Χωρίς προηγούμενη διαδικασία να υπάρχει φάκελος. Χωρίς το να χωρίς τ' άλλο, να πάει να υπογράψει έτσι δεν και καλά για να βρούμε έναν εξειραστήριο θύμα, αν συμβεί κάτι. Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Να
1: μας ασχολευτούμε.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Ναι, πιστεύω ότι μέσω της εκπομπής σας, κύριε Παπαγιάννη, επειδή πραγματικά επιτελείται κοινωνικό έργο, να ξυπνήσουν και οι συνάδελφοι βουλευτές, οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα πολλές φορές, που είναι πολύ σημαντικό και να πούνε, παιδιά, εδώ στοπ. Καθόμαστε όλοι κάτω, παίρνουμε μια απόφαση και λέμε στην κυβέρνηση, όχι στην κόντρα για την κόντρα, ότι εδώ πρέπει να κοιτάξουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε για τους πολίτες αυτής της χώρας.
0: Πάντως, πολλοί επιστήμονες, σοβαροί καθηγητές, έχουν εφιστήσει την προσοχή και τον κίνδυνο για έναν μεγάλο σεισμό που περιμένουμε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και του Κορινθιακού τα επόμενα χρόνια. Σε ελπίσουμε δεν θα επιβεβαιωθούν. Ή αν επιβεβαιωθούν, όλα θα είναι έτοιμα για να μην υποστούμε τέτοιες ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί άλλες χώρες με παρόμοια ρίχτερ και ισχύ.
1: Όλοι περιμένουμε τον σεισμό. Όλοι γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθούμε, παρότι ακόμα είναι ατελή τα προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Που θα
0: λοιπόν,
1: συμπαθηθεί ο κόσμος θα κάνει.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλαγερόπουλε.
1: Να είστε καλά. Σας,
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όχι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα και νομίζω πρέπει να τα διαβάσουμε όλα ή σχεδόν όλα αναλυτικά.
2: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Θα διαβάσω μηνύματα λίγο πριν τις 9. Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία περιμένει υπομονητικά. Καλημέρα στη γνωστή δικηγόρο.
9: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πες μας ή εξήγησέ μας ή ανέλησέ μας αν θέλεις, αγαπητή Μαργαρίτα. Τι σημαίνει εργατικό ατύχημα? Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τις προηγούμενες μέρες. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο ασφαλισμένος, ποιες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης, ποιος κρίνει ένα ατύχημα εάν είναι εργατικό ή όχι, ποια είναι η διαφορά ενός εργατικού ατυχήματος και πώς μπορεί να οδηγήσει σε σύνταξη ακόμα και με μια ημέρα εργασίας, πώς λαμβάνονται υπόψη οι αξιώσεις για αποζημιώσεις, όλος αυτός ο φάκελος. Τι ακριβώς σημαίνει εργατικό ατύχημα?
9: Πολύ σημαντικά θέματα, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και στον χρόνο που έχουμε. Εργατικό λοιπόν θεωρείται ένα ατύχημα που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας μας ή με αφορμή την εργασία μας ή κατά το διάστημα που πηγαίνουμε από την εργασία στο σπίτι μας ή από το σπίτι στην εργασία μας. Δηλαδή να υπάρχει μια αιτιώδης συνάφεια σε αυτό το θέμα. Να είναι μια διαδρομή δηλαδή που συνήθως ακολουθούμε. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Πειραιά, να μένουμε Καλλιθέα και να βρεθούμε Λάμπρη και να πάθουμε ένα τροχαίο και να χαρακτηριστεί εργατικό το ατύχημα.
0: Μάλιστα.
9: Όταν χαρακτηριστεί λοιπόν εργατικό το ατύχημα που αυτό θα το κρίνουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που έχουν τους αρμόδιους ελεγκτές, κάποιος μπορεί να λάβει, αν του έχει προκαλέσει κάποια ανικανότητα προς εργασία, μπορεί να λάβει ακόμα και σύνταξη, έστω και με μία ημέρα εργασίας.
0: Μάλιστα.
9: Εδώ λοιπόν στο εργατικό ατύχημα δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου το σύνολο των αριθμών εργασίας. Αν δεν έχει προκληθεί και θάνατος, οι κληρονόμοι, οι δικαιούχοι συντάξεως κυρίας θα μπορούν να λάβουν επίσης σύνταξη, ακόμα και αν ο Θανόν είχε δουλέψει μία και μόνο ημέρα. Τι ελέγχεται? Ελέγχονται οι συνθήκες εργασίας. Από ποια όργανα? Από την επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει να υπάρχει στον εργοδότη ένα βιβλίο συμβάντων με τα εργατικά ατυχήματα, ούτως ώστε όταν βλέπουμε ότι κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των εργαζομένων, να μην επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα. Ποια είναι η προθεσμία? Είναι 5 μέρες από το ατύχημα. Και αν το δηλώσει ένας γιατρός ή το δηλώσει για παράδειγμα κάποιος συγγενικό πρόσωπο, ο γιατρός θα πρέπει μέσα στο 24ωρο, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ λάβει γνώση μέσα στο 24ωρο, ο συγγενής μέσα σε 5.
0: Πρέπει να υπάρχει πάντα γνωμάτευση γιατρού προφανώς για να πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο, για να βεβαιωθεί, έτσι δεν είναι?
9: Αν υπάρχει, φυσικά, γιατί θα προκαλέσει μια ανικανότητα προς εργασία και αν είναι κάτι πιο σοβαρό θα προκαλέσει και αναπηρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος, όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο εργοδότης.
0: Μάλιστα.
9: Αν ήταν ασφαλισμένος, θα πληρώσει ο ΕΦΚΑ.
0: Και με τις αξιώσεις για αποζημίωση, τι γίνεται και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιούνται?
9: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, ανικανότητας προς εργασία ή ακόμα και θάνατο, τότε μπορούν να εγερθούν αξιώσεις μέσα σε μία πενταετία για αποζημίωση ή για ψυχική οδύνη όταν έχουμε θάνατο.
0: Ναι.
9: Αυτά λοιπόν πηγαίνουμε στα πολιτικά δικαστήρια. Όπως είπαμε, πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 χρόνια και αποζημιώνεται και ο ΕΦΚΑ αν έχει ξοδέψει χρήματα για την νοσηλεία ή γενικά για την περίθαλψη του εργαζομένου.
0: Όταν εννοούμε αξιώσεις για αποζημίωση, εννοούμε δηλαδή να προσφύγεις
9: χρήμα.
0: Σε αστικά δικαστήρια διεκδικώντας κάποιο ποσό σε αποζημίωση. Μάλιστα.
9: Ακριβώς,
0: αυτή είναι η διαδικασία
9: χρηματική
0: δηλαδή.
9: Χρηματική απέτηση.
0: Μάλιστα. Καταθέτοντας κάποια αγωγή και ζητώντας συγκεκριμένη αποζημίωση.
9: Φυσικά.
0: Μάλιστα.
9: Και με παραστατικά, από ιατρικά περιστατικά, όταν έχουμε γνωματεύσεις από
0: σε αυτές τις περιπτώσεις πότε επιδικάζονται ποσά, όταν φανεί ότι υπάρχει ευθύνη του εργοδότη?
9: Φυσικά. Πρέπει να υπάρχει μια υπαιτιότητα. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα, είτε στο χώρο της εργασίας, είτε γιατί δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων.
0: Ναι, αν προκύψει από κάποια προσεξία του εργαζόμενου ή από κάποιον άλλον λόγο.
9: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα.
0: Εκεί δεν υπάρχει υπαιτιότητα. Μάλιστα.
9: Δεν έχουμε αξίωση.
0: Μάλιστα.
9: Δεν έχουμε κάποια εξήγηση.
0: Μάλιστα. Νομίζω μας τα εξήγησες εξαιρετικά καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.
9: Να
0: είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Μάνο. Ίσως, Μάνο, δεν το εξήγησα εγώ σωστά. Η Προεδρία πράγματι που αναλαμβάνει η Ελλάδα ως χώρα ξεκινά από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, γιατί είναι εξάμηνη η Προεδρία. Όμως οι προετοιμασίες για την Προεδρία ξεκινάνε από την 1η Ιουνίου. Δεν γίνεται η χώρα να είναι σε εκλογική, σε προεκλογική περίοδο, έχοντας ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες και τις προετοιμασίες σε θεσμικό επίπεδο μαζί με την Κομισιόν για να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήθιστε. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, που θα υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση εφόσον προκηρυχθούν εκλογές. Άρα λοιπόν το πλάνο του Μητσοτάκη είναι να έχει ξεμπερδέψει με μονές οι διπλές εκλογές μέχρι την 1η Ιουνίου, που θα αναλάβει ή εν πάση περιπτώσει θα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ανάληψης, τα πάρε δώσε δηλαδή με τις Βρυξέλλες, της ελληνικής προεδρίας της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλάνο, και προς επιβεβαίωση του πλάνου αυτού ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στον Ιούνιο, σου υπενθυμίζω τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικές μέρες στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το δεύτερο εξάμεινο του 27. Και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 27 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα αυτή στην πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, ανέφερε ο πρωθυπουργός. Που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη κυβέρνηση όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με μονές, είτε με διπλές, είτε και με τριπλές εκλογές. Αν δεν προκύψει δηλαδή κυβέρνηση συνεργασίας στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να υπάρξει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Όλα είναι πιθανά. Θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών. Με δεδομένο ότι στις πρώτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Βάσει των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε και αναλύουμε, κανένας δεν ξέρει τι θα βγάλει η κάλπη με βεβαιότητα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης το σκέφτεται και είναι 50-50. Αν θα πάει σε εκλογές δηλαδή την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, αν θα πάει σε εκλογές εκεί στα τέλη Απριλίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα να πάει και σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να αναλάβουμε την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε μπει σχεδόν σε προεκλογική περίοδο, το είδατε και χθες. Ο Μητσοτάκης περιόδευσε στη Νέα Σμύρνη, έπαιξε τάβλη, έπαιξε μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα αυτά από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και νομίζω ότι είτε οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, είτε γίνουν Απρίλιο, πλέον το επόμενο εξάμηνο θα είναι εξάμηνο προεκλογικού χαρακτήρα. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακούμε ότι συλλαμβάνονται πολλοί για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνωρίζω με τι κριτήρια τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν ακούμε ούτε κατασχέσεις ούτε επιστροφές παράνομων επιδοτήσεων. Έτσι δίνουν κίνητρα σε αυτούς να το ξανακάνουν. Κοίταξε, υπάρχει μια διπλή διαδικασία. Η διαδικασία των κατασχέσεων ή των δεσμεύσεων από την ΑΔΕ, και υπάρχει και το ποινικό κομμάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χθες καταδικάστηκαν για παράδειγμα 57, ναι 57 άτομα καταδικάστηκαν, αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν αγροκτήματα στην Μακεδονία, αν είναι δυνατόν. Τώρα με τι ποινές καταδικάστηκαν όλοι αυτοί και αν κάποιοι από αυτούς θα οδηγηθούν στις φυλακές ή όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω με απόλυτη βεβαιότητα, θα το ψάξω όμως. Να ξέρετε ότι χθες είχαμε και ανακοινώσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ενεργοποιείται το πλάνο και θα υπάρξει καθολική απαγόρευση χρήσης για όλα τα άτομα κάτω των 17 ετών. Και προκύπτει και κάτι καινούριο από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέσω συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση για οποιονδήποτε οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι. Γιατί θα είναι υποχρεωτική? Ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια θεσμικότητα, ας το πούμε έτσι, ή μια αυστηροποίηση του πλαισίου για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, που σημαίνει ότι όποιος αγοράζει ηλεκτρικό πατίνι και το κυκλοφορεί στους δρόμους, θα είναι υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, όπως είναι στα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τις μηχανές. Να σας πω κάτι τελευταίο σχετικά με τα πατίνια, ότι δεν θα απαγορεύεται μόνο η οδήγηση κάτω των 17 ετών, θα απαγορεύεται η εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών Ξέρετε, σε ορισμένα νησιά έχουν ηλεκτρικά πατίνια που τα δίνουν χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα στους πιτσιρικάδες, σε άτομα κάτω των 17 ετών σε όλες τις περιπτώσεις. Και μάλιστα ο νόμος θα προβλέπει κυρώσεις και για τους πολιτές και για τους παρόχους και για τους εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά.
15: Real FM. Real FM.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία.
19: Η ώρα στον ΙΜ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
20: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
21: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
20: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
21: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
20: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
21: Τι ερώτηση.
20: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
21: Αυτό ξαναπέστε.
20: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
22: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
23: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
24: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
32: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσκιώτη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε ο Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτίου Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφτάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό μετά την προσάραξη του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμανιού Αδάμαντα στη Μήλο έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε στο λιμάνι. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Ακροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ, Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Σε όλες και σε όλους, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατσάκο, που είναι η ψυχή του σκοπευτικού, του άθλος. Γεια σου Πέτρο, να σε καλά. Εξαιρετική δουλειά από τον φίλο τον Πέτρο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Τσολάκο. Εγώ ζω και εργάζομαι στην Ολλανδία. Το σύστημα με τη σύνταξη στην Ολλανδία είναι αναλογική. Δηλαδή, όσα χρόνια δουλέψει κάποιο στην Ολλανδία, παίρνει στην εθνική σύνταξη και τη σύνταξη που δικαιούται από τη δουλειά του. Στην Ελλάδα έχω εργαστεί και έχω περίπου 2.800 ένσημα. Όταν με το καλό θα φτάσω τα χρόνια για να βγω στη σύνταξη, θα πάρω κάποια λεφτά από τα ένσημα που έχω στην Ελλάδα. Προφανώς και υπάρχει κάποιο όριο πάνω από τα ένσημα του οποίου παίρνετε κάποια χρήματα ως εθνική σύνταξη ή ως προσθετική της εθνικής σύνταξης, αλλά καλό είναι να ρωτήσουμε κάποια εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη, αγαπητέ κύριε Τσολάκο, για να μας απαντήσει με σοβαρότητα και να στείλω το μήνυμα για να απαντήσω εγώ σε εσάς στη συνέχεια. Καλημέρα στον Κώστα που μου γράφει ότι στην επαρχία όλα τα πιτσιρίκια κυκλοφορούν με πατίνια και όταν το ανέφερα στην τροχιά μου απάντησαν ότι σε όλα τα χωριά γίνεται αυτό. Κοίταξε, με το νέο νόμο θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί θα υποχρεούνται οι τροχονόμοι, οι αστυνομικοί να επιβάλλουν πρόστιμα. Η φίλη μας η Αγγελική, καλημέρα Αγγελική, γράφει, στέλνει την καλημέρα της, ότι σχετικά με τα πατίνια μπορείς να πάρεις με μια απλή πιστωτική κάρτα από πολλά σημεία χωρίς έλεγχο και να τα αφήσεις όπου θες. Κανένας έλεγχος. Έχεις δίκιο, αγαπητή μου Αγγελική. Νομίζω ότι τώρα αυτά όλα θα αλλάξουν. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την νομοθετική ρύθμιση, η οποία είναι έτοιμη και ήδη βγήκε σε δημόσια διαβούλευση. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί έχουμε αγώνες Μουντιάλ. Τελείωσαν, δεν τελείωσαν? Πώς διαμορφώνεται πλέον το σκηνικό? Καλημέρα, λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Ξεκινάμε. 7ος όμιλος. Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Στο 5 λεπτό προηγήθηκαν οι Αιγύπτιοι. Στο 14 ισοφάρισε το Ιράν. Στο 11 έχασε πέναλτι το Ταρέμι που απέκρουσε τον τροφλέκα της Αιγύπτου. Το τέλος του αγώνα ακυρώθηκε γκολ του Ιράν από το VAR για offside. Και το Βέλγιο κέρδισε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό σημαίνει ότι στον 7ο όμιλο περνάει στο 32 το Βέλγιο και η Αιγυπτός που έχουν από 5 βαθμούς. Το Ιράν έχει 3 βαθμούς, περιμένει να δει αν θα περάσει ως τρίτη καλύτερη ομάδα από τους 8 ομίλους. Η Νέα Ζηλανδία ένας βαθμός πάει σπίτι της. Τον 8ο όμιλο έχουμε την Ισπανία να κερδίζει 1-0 την Ουρουγουάη και εδώ έγινε μεγάλη έκκληση. Το πράσινο ακροτήρι 0-0 με τη Σαουδική Αραβία. Πρώτη συμμετοχή για το πράσινο ακροτήρι στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Τρεις ισοπαλίες πέρασε στους 32.
0: Πέρασε. Εδώ, το λοιπόν, πράσινο ακροτήρι πέρασε, μάλιστα.
1: Στον 8ο όμιλο, Ισπανία 7. Το πράσινο ακροτήρι με τρεις ισοπαλίες με τρεις περνάει και αφήνει έξω την Ουρουγουάη με 2 βαθμούς και η Σαουδική Αραβία 2 βαθμούς. Τον 1ο όμιλο, χωρίς το Χάλαντ, έπαιξαν οι Νορβηγοί. Ναι. Οι Γάλλοι είχαν πολλά κέφια. 4-1, 3 γκολ ο Ντεμπελέ, 1 ντουέ. Κέρδισε η Γαλλία την Νορβηγία. Η Σενεγάλη 5-0 το Ιράκ. Έτσι λοιπόν στον 1ο όμιλο η Γαλλία με το απόλυτο με 9 βαθμούς περνάει. Η Νορβηγία 6 βαθμούς περνάει. Mm-hmm. Η Σενεγάλη 3 βαθμούς περιμένει να δει αν θα είναι από τις τρίτες καλύτερες. Και το Ιράκ χωρίς βαθμούς πηγαίνει σπίτι του. Λοιπόν τώρα πώς έχουν οι διασταυρώσεις? Γιατί έχουν βγει πλέον κάποια παιχνίδια.
0: 32 στους 32 περνάνε τώρα, έτσι.
1: Ναι, 32, ναι. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε την Κυριακή το βράδυ στις 10. Νότια Αφρική, Καναδά.
0: Τώρα αρχίζουν τα ωραία παιχνίδια, τα νοκάουτ. Τώρα αρχίζει
1: βέβαια,
0: το Μουντιάλ.
1: Είναι νοκάουτ παιχνίδια,
0: ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Ωραίο αυτό.
1: Γερμανία, Παραγουάη. Mm-hmm. Ολλανδία, Μαρόκο. Αχτέλεφατος του, Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία. ΗΠΑ, Βοσνία. Αυστραλία, Αιγυπτός. Και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Και απόψε ξεκινάμε τα μεσάνυχτα. Με την Κροατία να αντιμετωπίζει την Γκάνα και ο Παναμά να παίζει με την Αγγλία. Θυμίζω ότι η Γκάνα και Παναμά, Αγγλία και Παναμά έχουν περάσει. Mm-hmm. Αλλά η Κροατία έχει 3 βαθμούς, παλεύει για την τρίτη θέση εκεί ή να κάνει την έκκληση να περάσει μπροστά. Κολομβία, Πορτογαλία που έχουν περάσει και οι δύο στις 2.5. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν 2.5, αδιάφορο παιχνίδι. Και ώρα 5 έχουμε την Αλγερία με την Αυστρία. Και την Ιορδανία με την Αργεντινή. Ναι. Η Αργεντινή έχει περάσει.
0: Άρα...
1: Η Αυστρία έχει 3, η Αλγερία έχει 3, εκεί είναι τη μάχη. Η Αργεντινή θα παίξει χωρίς τον Μέση.
0: Η επόμενη φάση των 32, λοιπόν, πότε ξεκινάει?
1: Ξεκινάει την Κυριακή στις 10 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Με το πρώτο παιχνίδι που είπα.
0: Τι ώρα θα είναι τα παιχνίδια, θα μπορούμε να τα δούμε ή θα είναι 4 τα ξημερώματα?
1: Εντάξει, έχει πάλι παιχνίδια. Ξεκινάει 10 η ώρα το βράδυ τη Κυριακή, Νότια Αφρική, Καναδά.
0: Ωραία,
1: έχει
0: αυτό θα το δούμε.
1: 4 ώρα το πρωί. Mm. Έχει και πάλι με διαφορά τη ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάντως ήταν πολύ σαρπαστικό παιχνίδι τη Αιγύπτου με το Ιράν. Το Ιράν τώρα αναγκαστικά περιμένει σε ένα παιχνίδι που είχε κοντρά συναισθημάτων. Περιμένει να δει αν θα περάσει ως μία από τις τρίτες καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη, την καλημέρα μας. Πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Καντερέ, τον γνωστό μετεωρολόγο, να μας πει τι συμβαίνει με τον αέρα. Έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, φίλες και φίλοι, για πυρκαγιές. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές, και ορθώς το έπραξε και θα συνεχίσει και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
2: Είναι λοιπόν ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί καθώς τα δελτία δίνουν 8 μποφόρια τη θάλασσα που δεν έχει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, τα καράβια είναι κανονικά. Οι ρηπές όμως του ανέμου, κύριε Παπαγιάννη, φτάνουν και 9 και 10 μποφόρια, δηλαδή 90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε ότι κάποιες αιστείες πυρκαγιάς, αν συμβούν, δεν προλαβαίνονται με τίποτα. Εκεί λοιπόν εντοπίζει το θέμα. Είμαστε προετοιμασμένοι και στο Λεκανοπέδι, να μην πω και άλλες περιοχές, να αποφύγουμε αυτά τα. Το δυσάρεστο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα δύσκολο τριήμερο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και ειδικά από τους Δήμους. Έχουν μαζευτεί η ξηρά ύλη που υπήρχε και ακόμα εξακολουθεί.
0: Μέχρι πότε λοιπόν θα κρατήσει αυτό το ισχυρό
2: αυτό θα κρατήσει, ναι. Και τη Δευτέρα.
0: Και τη Δευτέρα, μάλιστα.
2: Βέβαια, Τρίτη, Τετάρτη πέφτει στα 5, 6 και 7 μποφόρ. Εξασθενή βέβαια,
0: ναι.
2: Και μάλιστα έχετε και κάποια τάτια για να δώσει στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιες βροχές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσει με μικρότερη ένταση και τις επόμενες μέρες της άλλης εβδομάδας. Τώρα, σε όλη αφορά το γράψω, να μην το συζητάμε, έχει πέσει το βάρος στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, αλλά πάει και προς την Ανατολική Ευρώπη. Δεν μας απασχολεί αυτό το κύμα κάψανος. Εμάς μας απασχολεί, κύριε Παπαγιάννη, τι θα γίνει με τον άνεμο, αυτό είναι ιδιαίτερα το τρίτο.
0: Λίγο νωρίς δεν άρχισαν τα μελτέμια φέτος, ή μου φαίνεται.
2: Αυτά είναι τα πρώιμα μελτέμια. Δεν πήγαμε ακόμη τα κύρια μελτέμια που είδα τον Αύγουστο. Δεν πήγαμε ακόμη στους κάψανες του Ιουλίου. Έχουμε μπροστά ακόμη πολύ διάστημα να διαλύσουμε.
0: Δύσκολο καλοκαίρι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, να σας πω ότι για την Αττική προβλέπεται πορτοκαλί συναγερμός. Αλλά δεν είναι μόνη η περιοχή της χώρας που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Λοιπόν, Αττική, Εύβοια, Κύθυρα, Σκύρος, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβος και Χίος. Αυτές είναι οι επικίνδυνες περιοχές. Πάμε στα πολιτικά τώρα. Χρήστος Γιαννούλης στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τώρα διαβάζω ότι χθες, δεν ξέρω η δική σας ερμηνεία ποια είναι, ότι αδειάσατε Φάμελο και επιτεθήκατε και στο Τσίπρα. Είπατε επί λέξη ότι η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή. Η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Να ρωτήσω. Πώς και έτσι, ενώ ήμασταν βέβαιοι ότι βαδίζει σε μια συνεργασία το πράγμα αυτό. Μετά την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα άλλαξαν τα δεδομένα. Μίλησε για ένα κόμμα το οποίο έχει κλείσει τον κύκλο του, τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα το σχόλιο σας.
1: Να αποκαταστήσω με πολύ μεγάλη προσοχή δύο πράγματα. Ούτε άδειασα από τον Σοκράτη Φάμελο, ούτε επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα. Η έκφραση μιας γνώμης με βάση τα αντικειμενικά γεγονότα, της άποψης και της αντικειμενικής ερμηνείας των πραγμάτων είναι υποχρέωσή μας. Εγώ είπα και θα επαναλάβω, κύριε Παπαγιάννη, ότι εδώ και πάρα πολλούς μήνες αυτό που συμβαίνει στους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή είναι να θέτουν ένα αίτημα, ένα ερώτημα. Κάντε κάτι όλοι μαζί, γιατί υπάρχει η ερμηνεία ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί και με τις δημοσκοπικές επιδόσεις αλλά και με τις βαθιές ρίζες του συστήματος διαφθοράς Κυριάκου Μητσοτάκη να πετύχει την ανατροπή. Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική, το να υψώνεις τύχη στις συνεργασίες, όχι στις ηκεσίες για να τακτοποιηθούν κάποιες θέσεις, βουλευτές, στελέχη, παράγοντες κτλ. Πρέπει να αποκαταστήσω ότι σε αυτή τη συζήτηση ποτέ δεν διατυπώθηκε ηκεσία «σε παρακαλώ, άντε, σε παρακαλώ Δίνα, έλα πάρε με το χέρι και πήγαινε με στο μονοπάτι της πολιτικής», ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα χωματόδρομου για να μπορέσει να πετύχει όσα πέτυχε στο παρελθόν. Επανέρχομαι λοιπόν για να είναι καθαρή η απάντηση. Εγώ δεν επιτέθηκα στον Αλέξη Τσίπρα και τον συνδέω άρρηκτα και με την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και με την προσωπική μου διαδρομή και είσοδο στην πολιτική. Κανείς όμως δεν είναι εκτός κρίσης, εκτός δημόσιας κουβέντας και εκτός κριτικής. Έτσι. Μην αρχίσουμε την υδρολατρία, ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Κανένας δεν είναι το θέμα. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Πώς το ακούσατε από τον πρώην Πρωθυπουργό?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Επαναλήφθηκε και διατυπώθηκε και από τους νέους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το αν κλείνει ή δεν κλείνει ο κύκλος ενός κόμματος, αυτό πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει να το πιστοποιήσει ο λαός με την ψήφο του.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πιστοποιείται ούτε με δημοσκοπήσεις, ούτε με το τι θα πει ο κύριος Παπαγιάννης, ο κύριος Γιαννούλης, πώς θα σχολιάσει ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, μια εφημερίδα, τα πολιτικά γεγονότα. Ο κυρίαρχος λαός για να δείξει το δρόμο σε ένα κόμμα, είτε προς τα μπρος είτε προς τα πίσω.
0: Είναι ο λαός. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έτσι είναι. Τώρα, ερώτηση.
1: Αλλά θέλω.
0: Πριν πάτε σε αυτό και να το συμπληρώσετε.
1: Ναι.
0: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει εγώ. Θα μας πείτε εσείς πώς προδιαγράφεται, αν προδιαγράφεται δηλαδή θετικά, αν προδιαγράφεται αρνητικά ως προς την αναστολή λειτουργίας του, αν κλείσετε λέω στο κόμμα, δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει. Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι στην τελευταία πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάρθηκε απόφαση. Δηλαδή, τι θα αποφασίσετε τελικά? Θα κατέβει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Έχω την εντύπωση ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ
0: είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι θα γίνει τελικά.
1: Είστε, το λέω κύριε Παπαγιάννη, και με επαγγελματικό σεβασμό και με συντεχνιακή αγάπη. Είστε πεπισμένοι. Μάλλον είναι η πρώτη φορά που ζητιέται από ένα κόμμα να επιβεβαιώσει τα αυτονόητα ενώ είναι σε λειτουργία. Περνάει πάρα πολύ δύσκολα, τροφοδότησε τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέστη 4 με 5 διασπάσεις, βρέθηκε στην δίνη ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων που αφορούσαν το χώρο.
0: Τι θα κάνει με αυτό, τι θα κάνει με αυτό το κόμμα?
1: Παραμένει σε λειτουργία.
0: Παραμένει σε λειτουργία λοιπόν προς το παρόν.
1: Αυτό το κόμμα και προς το παρόν και προς το μέλλον πιστεύω έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να έχει μικρή δημοσκοπική επίδοση, έχει μεγάλη...
0: Εγώ δεν μένω σε αυτά, κύριε Γιαννούλη, εγώ μένω στην ουσία.
1: Να σας απαντήσω.
0: Ψηφοδέλτιο. Ξεχωριστό κόμμα στις εθνικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, θα κατέβει στις εκλογές?
1: Θέλετε να σας απαντήσω?
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνω τελικά, δεν καταλαβαίνει κανένας τι θα γίνει.
1: Καταλαβαίνει αν...
0: Τι, για εξηγήσε θέλει... Τόμας, γιατί δεν το καταλάβει εγώ. Ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εγώ όταν θα πάω να ψηφίσω, θα έχω τη δυνατότητα να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ ως ξεχωριστό κόμμα ή όχι?
1: Θέλετε να σας απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όταν περιγράφω μια κανονική λειτουργία του κόμματος, περιέχει μέσα όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι να πάει στην κρίσιμη πολιτική μάχη που είναι οι εκλογές. Λοιπόν, αλλά θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτή η απόφαση να πάρθει με τη σύνθεση όλων των προτάσεων στα όργανά μας.
0: Ωραία. Άρα δεν έχει υπαρθεί η απόφαση ακόμα, ξεκάθαρο.
1: Δεν πιστεύω ότι έχετε θέσει ποτέ ερώτημα στον κύριο Βαρουφάκη, θα κατέβετε υποψήφιος, θα κατέβετε.
0: Μα ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει πει ποτέ ότι θα αναστείλει τη λειτουργία
1: άλλο
0: του κόμματος του.
1: Άλλο. Μα ούτε εμείς είπαμε ότι θα αναστείλουμε τη λειτουργία
0: του κόμματος. Πώς υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχώρησαν και ζήτησαν να κλείσει το κόμμα?
1: Κύριε Παπαγιάννη, δέχομαι την εμπειρία σας, δεχτείτε και τη δική μου.
0: Βεβαίως και τη δέχομαι.
1: Άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, συνταγμένα έχει ανακοινώσει τη διάλυσή του. Είναι άλλο μια κεντρική επιτροπή η οποία έβγαλε μια απόφαση και λέει η καλύτερη δυνατή λύση που θέλουμε να υπηρετήσουμε με τα μέγιστα αποτελέσματα και βεβαιότητα ανατροπής είναι αυτή μιας πλατιάς συμπόρευσης όλων των δυνάμεων που μπορούν και πρέπει να θέλουν την αλλαγή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και είναι άλλο πράγμα δύο-τρεις να σχολίασαν και να είπαν.
0: Πάντως μεταξύ των δύο-τριών είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε στη συνέντευξή του στον Αλφα ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε επιλέξει. Η πρόταση ήταν αυτή.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Είναι αναφέρετο δικαίωμά του να έχει αυτή την άποψη. Μόνο που αυτός ο κύκλος θα μπορούσε να μην είχε κλείσει. Και με τη δική του συμβολή, αν ήταν διαφορετικές οι στρατηγικές και αποφάσεις που πήρε από το 19 και εντεύθυν για την αριστερά, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας ηγήθηκε και πολύ καλώς έκανε για την υλοποίηση μιας πάγιας αρχής και επιδίωξης αριστεράς στην απλή αναλογική. Δεν πέτυχε το εγχείρημα. Όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλανε οι υπόλοιποι. Αλλά δεν πιστεύω ότι άλλαξε άποψη για τις συνεργασίες και την ανάγκη ενός ευρύτερου μετώπου, το οποίο διασφάλιζε τότε η απλή αναλογική. Και τώρα ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε ένας φορέας, αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Γίνεται ιδιαίτερα έντονη χρήση του όρου οντιμότητα, που ισχύει απολύτως για τους ανθρώπους της Ελλάς. Ξέρετε κάτι όμως, η εντιμότητα δεν είναι μονοπόλιο στην πολιτική παλέτα.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει η υπερβολή να δίνει την αίσθηση ότι είμαστε
0: σας βλέπω ελαφρώς ενοχλημένο από όλη αυτή την ιστορία. Μα αποτυπώνεται από αυτά τα οποία λέτε.
1: Δεν είμαι ενοχλημένος. Βάζω σημεία δημόσιου προβληματισμού ότι είναι πολύ διαφορετικό να υπερασπίσει την εντιμότητά σου που είναι υπαρκτή. Και άλλο να αφήνεις να εννοείται ότι είμαι ο μόνος έντιμος. Και δεύτερο που έχει απόλυτη σημασία τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι λάθος η κουβέντα που πήγε στα πρόσωπα, στους βουλευτές. Εγώ αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγιάννη, δεν την κάνω για το τομάρι μου, για τη θέση μου, για την καρέκλα μου, για το αν θα ξαναεκλεγώ βουλευτής. Προβάλλω κυρίως στα μάτια του παιδιού μου και των παιδιών όλων μας το τι θα συμβεί στις επόμενες γενιές σε αυτή τη χώρα. Δεν είμαστε θεσιθήρες και το αποδείξαμε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν ήμασταν μόνο.
0: Κάτι τελευταίο, μιας και μιλάτε για θεσιθήρες.
1: Έχει σημασία να το ακούσετε. Να το ακούσετε. Ότι δεν ήμασταν μόνο στις εύκολες μάχες. Ήμασταν και στις δύσκολες μάχες που η θέση ήταν χαμένη από χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έπρεπε να τη δώσουμε.
0: Σαφές το μήνυμα. Κάτι τελευταίο. Πέραν από την εξέλιξη και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν θέλω να
0: εντάξει, είναι σαφή η κρία που αφήνεται.
1: Άλλο, δεν θέλω να εκλειφθεί ως πικρία.
0: Ωραία. Απαντήστε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέραν των αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα απαντήσετε θετικά στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα για να συνεργαστείτε μαζί του ή όχι?
1: Το έχω απαντήσει εδώ και 2,5 μήνες, κύριε Παπαγιάννη.
0: Μήπως άλλαξε κάτι από τότε?
1: Όχι. Θα τερματίσω τη θητεία μου με βάση την εντολή που πήρα στο όνομα της δικής μου μικρής πολιτικής υπεραξίας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
0: Συμμαχία
1: με μεγάλη ιστορία και επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Εκλέχθηκα το 19 για το 23 και αυτή την εντολή θα την τιμήσω. Δεν είναι η ΕΔΑ αυτός σκοπός η κατάκτηση μιας θέσης ευθύνης. Μπορούμε και ως πολίτες να στρατευτούμε στην ιδέα της πολιτικής αλλαγής, την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώστα.

Ακούσατε τον κύριο Γιαννούλη και τι είπε. Δεν παραδίδει, δεν παραιτείται από βουλευτής, δεν παραδίδει την βουλευτική έδρα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως για αυτό το ενοχλητικό για κάποιους, όχι για όλους, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

0: χρόνια. Τι θα γίνει με άλλα πρόσωπα και στελέχη τα οποία είχαν υπουργικά πόστα την περίοδο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο κύριος Τζανακόπουλος, το δεξί του χέρι κάποτε. Τι θα γίνει με τον κύριο Χαρίτση. Τι θα γίνει με την κυρία Αχτσιόγλου. Η αίσθηση η δική μου είναι, μπορώ να κάνω και λάθος, ότι κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν θέλει ο Τσίπρας στην επόμενη μέρα, στο νέο κόμμα δηλαδή, τουλάχιστον σε ρόλο μπροστινού. Γι' αυτό και έχει αναδείξει μια σειρά από άλλα πρόσωπα, τα οποία δεν ήταν πρόσωπα που σχετίζονται τα περισσότερα εξ αυτών με το παρελθόν της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και νομίζω πως αυτή η στρατηγική, κατά τη δική μου γνώμη, είναι σωστή. Αποδοκιμάστηκαν συνολικά στις εκλογές 5-6 φορές, πόσο, μαζί με τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές και περιφερειακές, και δεν ξέρω αν μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, τις αποφάσεις τις παίρνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα δούμε πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα, γιατί θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει με όλα αυτά τα στελέχη τα οποία έχουν ένα βαρύ πολιτικό όνομα, ένα βαρύ πολιτικό αποτύπωμα και έχουν διατελέσει πρώην υπουργοί. Τι θα γίνει για παράδειγμα και με τον κύριο Τσακαλώτο, πρώην υπουργός οικονομικών, πρώην τσάρος της οικονομίας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έχουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου αμέσως μετά από την πλευρά του Πασό και παρά 20 όπως πάντα το Γιώργο Αυτιά. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ισμαήλ Σαϊμπερί πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό απέναντι στη Βραζιλία στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου, ενώ στη συνέχεια πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης επί της Σκωτίας, βρίσκοντας δίχτυα στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης σε ένα από τα ταχύτερα γκολ της ιστορίας του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τρίτο συνεχόμενο γκολ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Αϊτή, και έτσι με 3 γκολ σε ισάριθμους αγώνες ο Σαϊμπερί έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της χώρας του σε φάση ομίλων Μουντιάλ.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά, όπως... όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
11: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί.

0: Χριστό, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
2: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο λιμενικό, καθώς το επιβατηγό όχημα ταγωγό Κίσαμος προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από ευνίδιο blackout. Τελικά το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε στο λιμάνι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

0: Καρπού 97,8.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Αν και φυσάει πολύ έξω. Λοιπόν, σαν σήμερα, το λέγαμε και το πρωί. Θυμάστε τι είχε γίνει. Σαν σήμερα, με διάγγελμά του, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το ναι ή όχι. Μάλιστα, είχαν κάνει και την εξής κορυφαία πατέντα εκεί οι φίλοι μας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν βάλει το όχι πρώτο και το ναι δεύτερο. Στο ψηφοδέλτιο που ρίξαμε στην κάλπη, ήταν πρώτα το όχι και το ναι δεύτερο. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης αμικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου και βέβαια η φοβερή και τρομερή η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα με ευγένεια και χαμόγελο, απαντά στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και στα email studio@realfm.gr. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κυρία Αναστασίου με το Πασόκ, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πολύ καλά.
1: Τι δίνατε μάχες, σας έβλεπα στο Μέγκα εκεί λίγο, πριν από λίγο.
2: Δίνουμε μάχες, ναι εντάξει.
1: Από τη γλώσσα του σώματος δεν είχα ήχο, καταλάβαινα ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα.
2: Είχαμε κάποιους διαπληκτισμούς πάντα κόσμιους με τον κύριο Τεμπονέρα, εντάξει όλα καλά.
1: Είπατε τώρα τη μαγική λέξη, περισσότερο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολούνται κάποιοι στο Πασόκ και λιγότερο με την κυβέρνηση, κάνω λάθος?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι εντάξει ο αντίπαλος του Πασόκ ως ένα κόμμα που θέλει να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία τώρα είναι στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Όμως από εκεί και πέρα, επειδή συγκαταλέγομαι σε αυτούς που ασκούν έντονη κριτική στον κύριο Τσίπρα, όλα έχουν και ένα όριο κύριε Παπαγιάννη και ο κόσμος, αλλά και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική. Δεν είμαστε λωτοφάγη. Το είχε πει η Άννα η Διαμαντοπούλου αυτό και συμφωνώ απολύτως, γιατί εμένα προσωπικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση λίγο πιο εκλαϊκευμένα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όταν βλέπω τον κύριο Τσίπρα και τα στελέχη της Ελλάς να μιλάνε για τα φαντς και τα κόκκινα δάνεια. Ποιοι αυτοί που το 10 δεν ψήφισαν την προστασία της πρώτης κατοικίας και που το 17 και το 18 φέρανε τα φαντ στην Ελλάδα και φέρανε και τους πληστηριασμούς στη χώρα μας. Να μιλάνε για προστασία των συνταξιούχων, ποιοι εκείνοι που έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος κατέστρεψε τους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Αυτά βέβαια όλα.
2: Είναι αυτή.
1: Εγώ να δεχθώ την κριτική από την πλευρά σας, αλλά από την άλλη αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπω σήμερα. Σημερινή δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε. Νέα Δημοκρατία 29,4. Δεύτερο κόμμα έρχεται η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, η οποία ανεβαίνει από το 15,1 σε σχέση δηλαδή με προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στο 16,3. Ακολουθεί το Πασόκ με 11,5 από 12,4 και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν 3 χρόνια να πέρασαν ανεκμετάλλευτα και δημοσκοπικά τώρα όχι απλά να εμφανίζεσαι τρίτο κόμμα και να είστε 5 μονάδες πίσω από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά να δίνετε μάχη για την τέταρτη θέση με την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού.
2: Κοιτάξτε, αρχικά υπάρχουν, χαίρομαι που αναφέρετε μια σοβαρή δημοσκόπηση η οποία λειτουργεί και συγκριτικά με τον ίδιο του τον εαυτό με μια νορμάλ απόκληση. Γιατί βλέπουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις, κύριε Παπαγιάννη, είστε τόσα χρόνια τους σοβαρότερους δημοσιογράφους. Είναι δυνατόν η μια δημοσκόπηση να δίνει τον κύριο Τσίπρα πριν 3 μέρες 14% και να εμφανίζεται ξαφνικά μια δημοσκόπηση που τον δίνει 21-22%. Εσάς σας φαίνεται λογικό ο σοβαρός δημοσιογράφος τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, όμως είναι ανησυχητικό ότι είστε τρίτη.
2: Αυτό είναι το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να έρθω. Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε προγραμματικά και σοβαρά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό για το Πασόκ ότι όσο βγαίνουν και μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς, ο κόσμος βλέπει ότι είναι τζούφια λόγια, δηλαδή μίλησαν για φορολόγηση σε πισίνες και σκάφη και μετά το πήραν πίσω, μίλησαν ότι θα δώσουν 500 ευρώ αύξηση στο μέρος υγειονομικούς, μετά είπαν να κάτσε να δούμε γιατί μπορεί να μην βγαίνουν τα λεφτά, δεν ξέρουμε από πού θα τα πάρουμε. Θέλω να πω ότι το Πασόκ συνεχίζει προγραμματικά σοβαρά με θέσεις για την ακρίβεια, για τη στέγηση, με τις κοινωνικές κατοικίες που έχουμε προτείνει, το πλαφόν, την κατάρριψη της Golden Visa, όλο μας το πρόγραμμα για τον παραγωγικό τομέα της χώρας. Γιατί δεν είναι δυνατόν από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ έχουν μπει 90 δις στη χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, η βιομηχανική ανάπτυξη επί του ΑΕΠ να έχει ανέβει μόνο 1,6%, κύριε Παπαγιάννη. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι λεφτά έχουν υπάρξει στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, απλά έχουν διανεμηθεί με έναν τρόπο ο οποίος κατά τη δική μας προσέγγιση είναι κοινωνικά άδικος. Γι' αυτό και παραμένουν μεγάλες κοινωνικές αποκλίσεις, γι' αυτό παραμένει και ένα 80% των συνταξιούχων που μιλάει για φτωχοποίηση, γι' αυτό παραμένει και ένα 60% των Ελλήνων που λέει ότι μου τελειώνουν τα λεφτά στις 20 μέρες του μήνα. Θέλω να πω ότι αυτές οι σοβαρές προτάσεις και οι κοστολογημένες προτάσεις έχουμε ξαναδεί κόμματα να φουσκώνουν με το που εμφανίζονται. Τα θυμάστε. Μάλιστα. Και το κόμμα του κύριου Αβραμόπουλου παλιότερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή την είχαμε δεύτερη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα το ότι το ΠΑΣΟΚ και δεύτερο να είναι. Αν έχει 16%, είναι επιτυχία, κύριε Παπαγιάννη.
1: Όχι, φυσικά.
2: Για μας ο στόχος είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης από ένα κόμμα, είναι αποτυχία, βεβαίως.
2: Δεν είναι.
1: Αν θέλετε να λέγεστε εναλλακτική και αξιόπιστη πολιτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι επιτυχία. Και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Φυσικά, μα είναι μίζερη συζήτηση. Να είμαστε εμείς στο 16, να είναι ο Τσίπρας στο 15. Όχι, εμάς ο στόχος, και έχει τεθεί και από τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό είναι ο στόχος και αυτό είναι η επιτυχία. Οτιδήποτε άλλο είναι αποτυχία.
1: Πριν σας καλημερίσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την αξιοποίηση και ανακοίνωση του κυρίου Γιάννη Γουρού, του πρώην ομάρχη και πρώην περιφερειάρχη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Αθήνας. Προφανώς έχει εντοπιστεί κάποιο θέμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και ο πρόεδρος σας προσπαθεί να ενισχύσει τα ψηφοδέλτια, ή όχι, τι λέτε εσείς?
2: Και καλά κάνει. Πράγματι, και στις τελευταίες εκλογές και στην Ανατολική Αττική, στη δική μου περιφέρεια, είχαμε βγάλει την έδρα στην τρίτη κατανομή. Μία έδρα που βγάλαμε. Πράγματι, στο λεκανοπέδιο υπάρχει ζήτημα. Η υποψηφιότητα του Γιάννη Γουρού είναι μια αξιόλογη υποψηφιότητα. Εγώ, εντάξει, τον γνωρίζω και προσωπικά. Ήταν η μητέρα μου αντινομάρχης με τον κύριο Γουρό στο παρελθόν. Οπότε.
1: Α, δεν το ήξερα
2: τον εκτιμάω,
1: αυτό.
2: Ναι, τον εκτιμάω. Μάλιστα. Πολύ. Ξέρω πώς εργάζεται και πραγματικά μπράβο του που μπαίνει σε αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Για να ενισχύσει την παράταξη.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βλέπω έχετε και αρκετούς φαν εδώ. Αρκετούς αντιτσιπρικούς και φιλοανδρολακικούς. Να είστε καλά,
2: πολύ
1: την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια
1: σας. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Θα ψάξω να βρω πώς ακριβώς είχε διατυπωθεί. Ήταν λίγο περίεργο το ερώτημα στο δημοψήφισμα. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα και το ψάξαμε αρκετά καλά, το ψάξα και εγώ δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη που το όχι να προηγείται του ναι, πουθενά. Η μοναδική πατέντα, παγκόσμια πατέντα, ήταν εδώ στην Ελλάδα. Σαν σήμερα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος από το Μέγαρο Μαξιμού το 2015, πριν από 11 χρόνια. Πουθενά δεν έχει υπάρξει δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη που το όχι να προηγείται του ναι. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Πολλά, πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Γιάννης ο άλλος μου στέλνει επίσης την καλημέρα του. Ο φίλος ο Ανδροκλής. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Τσίπρας μαζεύει μια παρέα άσχετων με την πολιτική και μας λέει ότι έχει καλή ομάδα για να κυβερνήσει. Άρα, με το ίδιο σκεπτικό, μπορούμε να μαζευτούμε μια παρέα και να πάμε να παίξουμε στο Μουντιάλ με εθνικές ομάδες που τις ελεγχώνουν επαγγελματίες και έμπειρα στελέχη. Τι πιστεύεις θα γίνει? Η χώρα θέλει στελέχη με εμπειρία και γνώσεις και όχι φυσικά παρεάκια. Ο Αλέξης το έκανε μια φορά το 15 και μας έκλεισε το μαγαζί. Φτάνει. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει ερώτηση για τον Γιώργο τον Αυτιά. Θα τη διαβάσω, Κώστα, εννοείται. Να σε καλά, φιλέ. Καλημέρα στο Φόρτσα Παουκάρα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί δεν στέλνει το μικρό σου όνομα, αγαπητέ φιλέ. Είναι χρόνια ακροατής του Real FM. Ντρέπεσαι να γράψεις το όνομά σου. Το μικρό σου όνομα. Δεν θέλουμε το επίθετο. Καλημέρα και στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που διαμαρτύρεται γιατί ο Νικόλας Φαραντούρης έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλφιο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ευρωβουλευτής στο ΠΑΣΟΚ. Είναι λογικό και δίκαιο να γίνονται τέτοιες τράμπες. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, τον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Δράμα.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Φόρτσα Παουκάρα που δεν γράφει ποτέ το μικρό του όνομα.
3: Ναι.
1: Αν είσαι περήφανος που ψήφισες υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων, ψήφισες υπέρ.
3: Όχι, απήχαμε όλοι οι ευρωβουλευτές.
1: Μα αυτό ξέρω κι εγώ.
3: Απήχαμε όλοι.
1: Πρόσεξε τι fake news διακινούνται όμως.
3: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Είχαν πει και για την Μερκοσούρ που τελικά δεν έχει ψηφιστεί.
1: Ναι, λοιπόν, διακινείται ένα γενικευμένο μια γενικευμένη φήμη και πληροφορία,
3: λοιπόν,
1: ότι υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ στα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
3: Άκου. Καταρχήν δεν ήταν μεταλλαγμένα. Κατά δεύτερον, επειδή είχα πολλά ερωτήματα, οι Έλληνες ευρωβουλευτές απήχαν της ψηφοφορίας. Ρώτα το Αγγελί.
1: Μα το ξέρω, το έψαξα. Απλώς ήθελα να το πεις εσύ.
3: Λοιπόν, απλά υπάρχει ένα πραγματάκι το οποίο φτιάξανε. Από εκεί και πέρα θα σου πω το εξής. Το ψέμα έχει πολύ κοντά πόδια. Και από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Εδώ βγάλανε ότι για την Μερκοσούρη, η οποία δεν έχει ψηφιστεί.
1: Ξεκινάνε οι συσκέψεις. Μάλλον ξεκίνησαν, λέμε, το δικό μου, από το δικό μου ρεπορτάζ πληροφορίες, οι συσκέψεις του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στη ΔΕΘ. Μπορείς να μας πεις, να μας κάνεις μια γενική περιγραφή. Προφανώς δεν έχουν ακόμα εξειδικευθεί. Έχει ανάψει το γενικό πράσινο φως ο Πιερακάκης από το λογιστήριο του κράτους. Τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ?
3: Γιάννη, αυτό το οποίο είναι 100% και μπορώ να σου πω και ήδη το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, είναι ότι η προσωπική διαφορά του νόμου Τατρούγκαλου που δημιουργούσε με τα ίδια χρόνια, δηλαδή εσύ και εγώ αν βγαίναμε σύνταξη με μια μέρα διαφορά, εγώ έπαιρνα 400 ευρώ ή εσύ 400 ευρώ λιγότερο από μένα, με τα ίδια ένσημα και τα ίδια χρόνια. Αυτό λοιπόν, αυτή η ασφαλιστική ατιμία του νόμου Τατρούγκαλου τελειώνει από 1η-1η-27, που σημαίνει τι? Είχαν μείνει περίπου 700.000 συνταξιούχοι ακόμα με την προσωπική διαφορά. Πλέον δεν υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Είναι μια δικαίωση των Ελλήνων συνταξιούχων.
1: Θα ανακοινωθεί τώρα, λοιπόν, αυτό στη ΔΕΘ.
3: Αυτό θα ανακοινωθεί. Επίσης, τώρα πια, λόγω της ανόδου του πληθωρισμού, η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη. Και βέβαια, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, να καταργηθεί, και το φωνάζω δυνατά και αγωνίζομαι 10 χρόνια για να γίνει αυτό, από την εποχή του Τσίπρα και λοιπά, η ΕΑΣ. Η ΕΑΣ είναι μια σκληρή εισφορά πάνω, για όσους παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ.
1: Το ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας για άλλη μια φορά αυτό. Θα καταργηθεί λοιπόν η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων?
3: Για να καταργηθεί.
1: Σου υπενθυμίζω ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και το 19 και το 23 συμπεριλαμβανόταν ότι θα καταργηθεί κάποια στιγμή.
3: Όχι κατάργηση, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού ήταν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ένας ο οποίος πληρώνει ΕΑΣ σήμερα την πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
1: Ωραία. Ποια θα είναι, μειωθεί λοιπόν καθόλου?
3: Ποια είναι η πρόταση? Πάνω από τα 1.400 να υπολογίζεται ανά 300 ευρώ. Δηλαδή, θα το πω απλά, ένας που τώρα δίνει 250 ευρώ το μήνα και παίρνει μια σύνταξη 1.500 ευρώ, 1.600, να πληρώνει 50, να πληρώνει 30, να πληρώνει, ή ένας πολύ πολύ μικρός σε σύνταξη, να μην πληρώνει καθόλου.
1: Μάλιστα.
3: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι θέλει μια ρύθμιση.
1: Ωραία, άρα θα είναι μέσα στο πακέτο ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
3: Δεν το ξέρω αν θα είναι φέτος, αν θα εφαρμοστεί από φέτος. Σου λέω τα σίγουρα. Επίσης, αυτό το οποίο...
1: Προκαταβολή φόρου, τι θα γίνει, φίλε, θα μειωθεί?
3: Εκεί πάει, σύμφωνα με διερευνητικές ασκήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από ο Τσίπρας το είχε 100%, η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 80%, τώρα μάλλον θα πάει στο 50%, Γιάννη.
1: Μιλάμε και για φυσικά πρόσωπα και για επιχειρήσεις.
3: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι. Για τα φυσικά πρόσωπα θα υπάρξει μείωση της κλίμακας φόρου. Όπως υπήρξε μείωση της φορολογίας και τα ενοίκια.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή για τα ενοίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες.
1: Ο φίλος ο Γιάννης Παναγόπουλος ρωτάει εδώ γιατί επί 7 χρόνια δεν το έκανε αυτό με την προσωπική διαφορά η Νέα Δημοκρατία και το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές.
3: Γιατί τώρα έχει τα λεφτά να το κάνει. Γιατί τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει, πες το φίλο το Γιάννη, 75 δισεκατομμύρια. Αν είχαμε 75 δις, Γιάννη, θα τον είχαμε καταργήσει.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά τον έκανε ο Τσίπρας, όπως αύξησε και τους άλλους φόρους, και τώρα για να τους βγάλουμε πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό. Σταδιακά
1: τώρα
3: γίνεται, Γιάννη.
1: Τώρα, είπε σε γενικές γραμμές τι να περιμένουμε από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
3: Έχει κι άλλα.
1: Έχει κι άλλα.
3: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες και διάφορα άλλα τα οποία, Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε και τι περιθώριο υπάρχει. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις 3,5 δις.
1: Μάλιστα. Τώρα, ρύθμιση 72 δόσεων.
3: Α, ναι. Εδώ είναι ένα θείο δώρο η οι 72 δόσεις, Γιάννη, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη, ενώ όφυλαν πάνω από 30.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, Γιάννη, οι 72 δόσεις ανοίγουν το δρόμο ώστε και αυτοί να συνταξιοδοτηθούν. Έρχεται η ρύθμιση, θα εφαρμοστεί γρήγορα από τον ΕΦΚΑ και έτσι δημόσιο και ΕΦΚΑ θα είναι ταυτισμένοι στις 72 δόσεις.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο?
3: Κοίταξε τώρα κάτι άλλο. Ακούω διάφορα πράγματα προεκλογικά. Πρέπει όλα τα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους
1: και να κοστολογηθούν
3: στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Mm. Αυτό θα είναι το πιο σωστό από την πλευρά τους. Και νομίζω θα είναι και πιο σωστό από την πλευρά της πολιτείας. Να ξέρουμε τι κοστολογείται και πόσο κάθε ένα από τα προγράμματα αυτά, τα κυβερνητικά τουλάχιστον.
3: Διότι ακούω πράγματα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Μάλιστα.
3: Να πάμε στα μνημόνια.
1: Τι κάνεις στη Δράμα?
3: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είδα φορείς χθες, είδα ανθρώπους. Άκουσα τα θέματά τους. Εδώ η Δράμα θέλει ένα φράγμα για να συγκρατήσει τα νερά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στην Ευρώπη μπορεί να διεκδικηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ ωραία περιοχή, αγροτική περιοχή που χρειάζεται ενίσχυση. Ορεινή περιοχή, και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Τώρα,
3: σ' ακούνε στη Δράμα όλοι, να ξέρετε.
1: Την καλημέρα μας όλους τους φίλους μας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία.
3: Ένας πω. Δεν μαθαίνω καλά νέα για σένα. Ξεπερνάς, να σου πω κάτι. Έγινε μια μέτρηση ότι τις πρωινές ώρες του Σαββατοκύριακου τι ακούτε, τι παρακολουθείτε και είσαι πάνω από την τηλεόραση.
1: Τα ξέρεις όλα, είσαι γάτος. Ο Γιώργος Ανορθόγραφος εδώ, ξέρεις τι μου λέει. Μέσα σε αυτά τα οποία θα πρέπει να καταργήσετε όσον αφορά τους μνημονιακούς όρους είναι να αφαιρέσετε και τα 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση στον καφέ που έχει καταστρέψει την αγορά.
3: Άκου τώρα. Γιάννη, υπάρχει ένα μέτρο που αν το κάνει ο Πρωθυπουργός θα γίνει σεισμός. Το είχε κάνει ο Τσίπρας. Τι έκανε ο Τσίπρας? Είπε ότι ο Άδωνης έβαζε 5 ευρώ
1: σε
3: κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο και τι έκανε η άθλια πολιτική του κατά των συνταξιούχων, τους έβαλε 6% φόρο. 6% στην κύρια και την υπηκουρική υπέρ υγείας. Mm-hmm. Αυτός ήταν φόρος λεπιτόμος. Ούρλιαζα, φώναζα τότε. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και στην υπηκουρική έβαλε και στην κύρια σύνταξη.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά Γιώργο.
3: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Να καλά, φίλε.
3: Ευχαριστώ.
0: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
6: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει γίνει μια προσάραξη πλοίου στη Μήλο μετά από blackout. Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθήκων. Τελικά αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα Μήλου το επιβατικό Κίσαμο, το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμένα. Γι' αυτό και καθυστέρησε. Μας ήρθαν μηνύματα από το πρωί από φίλες ακροάτριες που έχουν συγγενικά πρόσωπα μέσα στο πλοίο. Τελικά όλα καλά. Σε αυτό επέβαιναν 1.246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Όλα καλά. Μετά την προσάραξη, το πλοίο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του της Μήλου. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη, τον καλό φίλο που μας στέλνει πάντα τις καλημέρες του από την Γερμανία. Να σε καλά φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο Φόρτσα Παουκάρα. Το link που μου έστειλες δεν αναγράφει αυτά τα οποία μου έστειλες αγαπητέ φίλε. Κανένα link του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναγράφει πώς ψήφισαν οι ευρωβουλευτές. Άλλο κομμάτι αυτό το οποίο έστειλες εσύ και άλλο το link. Τώρα 30 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Είπαμε να στείλουμε κάτι και να υποστηρίζουμε fake news, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο σε μένα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Δεν ξέρω για ποιο θέμα μου αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Πάνο. Να πω την καλημέρα μου στον Γιώργο, τον ανορθόγραφο και πάλι. Το μετέφερα το μήνυμα, δεν έχει παράπονο. Στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον Ντένι τον Μουστακάκι.
12: Ένας
1: καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Να σε καλά, Ευάγγελε, και καλή επιτυχία στο παιδί που περιμένει τη βαθμολόγηση των ειδικών μαθημάτων. Νομίζω ότι την επόμενη Παρασκευή θα βγει. Να πω την καλημέρα στην Ιφηγένεια. Την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη. Να σε καλά, Ελένη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Η γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Να τη ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα. Καλημέρα και στον άλλο φίλο τον Φίλιππο. Το είπαμε ότι σε κανένα δημοψήφισμα σε καμία χώρα του πλανήτη δεν προηγήθηκε το όχι του ναι. Το είπαμε αυτό. Τουλάχιστον έτσι όπως αποτυπώθηκε στο ψηφοδέλτιο. Κώστα, τα μετέφερα τα ερωτήματά σου στο Γιώργο τον Αφιά. Νομίζω δεν έχεις παράπονο. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο το Λάζαρο. Να είσαι καλά, Λάζαρε. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στα παιδιά που ακολουθούν στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού, τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Και πριν οι ειδήσεις στις 10. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι, να ευχηθούμε καλή σας ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: σου. Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα.
12: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
13: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: 220 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Απορρίπτει η Χεσμολάχ τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με εμφύλιο πόλεμο. Στο κείμενο προβλέπεται η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων σε πιλωτικό στάδιο από δύο περιοχές του νοτιού Λιβάνου, με τον έλεγχο να αναλαμβάνει ο στρατός της χώρας. Τέλος, στην πολυώρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματογωγού Κίσαμος που δόθηκε μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια βάζει νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει απαγόρευση χρήσης από ανήλικους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρά πρόστιμα. Χώρες των Βαλκανίων αναμένεται να πλήξει από σήμερα ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Συναγερμός έχει σημάνει σε Κροατία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το Βέλγιο και η Αίγυπτος από τον 7ο όμιλο, η Ισπανία και το Πράσινο Κροτήρι από τον 8ο και η Γαλλία, η Νορβηγία και η Σενεγάλη από τον 9ο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Αίγυπτος Ιράν 1-1, Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5, Ουρουγουάη Ισπανία 0-1, Πράσινο Κροτήρι Σαουδική Αραβία 0-0, Νορβηγία Γαλλία 1-4 και Σενεγάλη Ιράκ 5-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε με Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί...
1: Σαν σήμερα...
0: γεννήθηκε.
1: Έτσι. Η Ρίτσα Μπιζόγλου είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος του άλλου.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 με ωραίες μουσικές, με την ειδησιογραφία, αλλά και με πολλά πιτσικάτα.
0: Άστα πιτσικάτα. Μαζί μας τον ήχο είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο καιρό τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Καιρό.
0: Σαν τα χιόνια. 2-11-200-8-200. Θα ακούσετε εκεί την Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Που συμφωνεί με τις μουσικές μας επιλογές.
0: Ναι, για την έξω καρδιά και εκείνη. Mail studio papakirialfm.gr.
1: Και στη δελτία ειδήσεων.
0: Η Χρυσούλα, η Χρύσα Κλητσιώτη και βεβαίως στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανάνου.
1: Το νόημα του Πουλόπουλου το άκουσες. Άσε στην πόρτα το κλειδί και όταν ξυπνήσω, ναι, θα βρω εγώ τον τρόπο να ξαναζήσω. Το λέει με θλίψη.
0: Μεγάλη,
1: αλλά μέσα του όμως μπορεί να λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ.
0: Δεν το λέει αυτό. Δεν,
1: α, όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι
0: το τραγούδι, το στήσιμο του τραγουδιού, ούτε η στίχη του
1: λέω,
0: τραγουδιού.
1: Ρε παιδί μου,
0: αυτό
1: κάποιος
0: το
1: μπορεί να το παρερμηνεύσει.
0: Εσύ έτσι πως το λες, θα ανοίξει, θα ανάψει και θα ανοίξει.
1: Σαν να τη λέει φύγε εσύ και θα βρω εγώ την άκρη.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Όχι.
1: Όντως είναι στενοχωρημένο. Το τραγούδι είναι άλλο, αλλά λέμε το.
0: Εντάξει, είπαμε. Από τι θες να ξεκινήσουμε, πώς να τα πάρουμε τα πράγματα.
1: Από πού θες, εγώ από το Homer Gear θα ξεκινούσα, τον 26χρονο γιο του Richard Gear. Αλλά εσύ θες από ειδησιογραφία, πάμε.
0: Ναι, μωρέ παιδάκι μου, τώρα...
1: Πάμε πρώτα απ' όλα στη Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, είναι εικόνες που είναι σαν να καταστράφηκε ολόκληρη χώρα. Την κατάπιε.
1: Βλέπω, ρε παιδί μου.
0: Την κατάπιε, εσύ με την κατάπια.
1: Βλέπεις εδώ τώρα ένα χώρο που είναι σαν μια μεγάλη πλατεία στρεμάτων, δεκάδων στρεμάτων, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πήρε πολυκατοικίες.
0: Κοίταξε, δεν είχαν ούτε τις προδιαγραφές αυτές τις πολυκατοικίες. Μιλάμε για μια πολύ φτωχή χώρα. Δεν είχε τις προδιαγραφές. Έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν χιλιάδες αγνώμενοι, Νικό.
1: Και άρα θα υπάρχουν και χιλιάδες νεκροί.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι τους βρήκε. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος της καταστροφής. Ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: 920 νεκροί δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τόσοι. Και οι διασώσεις και οι εικόνες από τις διασώσεις, αυτά που παρακολουθούμε.
1: Έψαχναν τα παιδάκια τους. Βγάλανε ένα παιδάκι και ήταν ο πατέρας του έξω. Ήταν γυμνό το βρεφάκι και τρελάθηκε ο άνθρωπος, το πήρε αγκαλιά, το βγάλανε μέσα.
0: Εντάξει,
1: από τα έρικα.
0: Είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Πολύ
1: μια
0: δύσκολες
1: γυναίκα
0: στιγμές.
1: Ποδοσφαιριστή στη Βενεζουέλα, που εμείς δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο.
0: Έσωσε το μωράκι και πέθανε, ναι, ίδια, και για να σώσει το παιδί της. Ναι, έχει πάρα πολλές ιστορίες και θα έχει ακόμη περισσότερες. Οι εικόνες είναι εικόνες κυριολεκτικά αποκάλυψης. Και έρχονται και μετασεισμοί. Όταν ένα σεισμός είναι 7,5 Ρίχτερ, καταλαβαίνουμε ότι οι μετασεισμοί θα είναι πέριξ του 6.
1: 5-6%.
0: Ναι.
1: Με τις 100 λέω.
0: Σε 100 πάλι στα ποσοστά πας. Αχ, πούμε πας, πούμε πας.
1: Τι να κάνω, παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε κοντά στους 1.000 νεκρούς λοιπόν στη Βενεζουέλα. Ναι. Έχουμε 50.000 αγνοούμενους και αυτό δείχνει ότι θα είναι πολύ περισσότεροι νεκροί. Τι να πούμε τώρα, τι να ευχηθούμε στους ανθρώπους, τι να ευχηθείς, κουράγιο.
0: Κοίτα, μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Όσο περνάει ο χρόνος και συνεχίζουν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντριμιά, τόσο δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Βέβαια. Δεν θα ξεχάσω στην Τουρκία, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Και συνάδελφοι που πέρναγαν, εγώ έχω δύο μαρτυρίες. Η μία είναι η Λαγού και η άλλη είναι ενός οπερατέρ. Πέρναγαν οι συνάδελφοι στην Τουρκία στο σεισμό, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άκουγαν φωνές. Έλεγαν στα συνεργεία για εγκλωβισμένους και δεν πήγαιναν τα συνεργεία, είχαν άλλη δουλειά.
0: Μα είναι...
1: Δηλαδή,
0: όταν είναι τέτοια η έκταση της καταστροφής, που να πρωτοπάς.
1: Οι συνάδελφοι τους έλεγε ελάτε, οι άνθρωποι δεν προλάβαιναν.
0: Ναι, γι' αυτό είχαμε αυτό που λέμε. Έσκαβαν με γυμνά τα χέρια.
1: Ναι, και γι' αυτό έχει τόσους νεκρούς.
0: Ναι, ναι, είναι ασύλληπτη τραγωδία. Ασύλληπτη τραγωδία και δεν έχουμε δει το μέγεθός της ακόμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Πίνεις νερό στο μικρόφωνο, βύχεις.
1: Τι να κάνω, να πιω λίγο νεράκι.
0: Σκουπίζεσαι.
1: Πώς το λέει, τάγιασε το στόμα. Έφαγα ένα αμυγδάλου ωραίο. Κρουασάν, με κρεμούλα. Τι να κάνω ρε εσύ, γλυκό θέλουμε το πρωί. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Δεν κάνει γλυκό το πρωί, Νικό.
1: Γιατί?
0: Δεν κάνει, δεν κάνει.
1: Το κες υποτίθεται το πρωί το γλυκό, ρε
0: Σιρίτσα. Εσύ που θα το κάψεις, βρε Νικό, το
1: γλυκό. Θα περπατήσω λίγο.
0: Πού θα περπατήσεις, τον Ήπρος, πού θα περπατήσεις.
1: Ρε παιδί μου, εδώ θα περπατήσεις το βράδυ.
0: Με τα χέρια της τσέπης από το γραφείο στο γραφείο.
1: Το βράδυ, λοιπόν, πάμε μέσα Ανατολή, Παραπέη και Χειριά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Η βία θέλει βία, λέει το Ιράν.
0: Ξανά πάλι τα ίδια. Είναι όχι στο μέγεθος που ήταν τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι είναι στον αέρα η Κεχηρία μετά τα αντίπεινα του Ιράν σε αμερικανικές επιθέσεις που είχαμε. Ήταν τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στο Ορμούζ. Υπήρχαν αναφορές και για έκρηξη στη Συρία. Τώρα θα δούμε.
1: Να σου πω κάτι τώρα, εκεί είπαμε 6, πώς το λένε, 2 μήνες για να βρούμε, 60 μέρες για να βρούμε. Πού, άντε, βρείτε τη ρε παιδιά την εκεχηρία. Γιατί λέγαμε όλη συμφωνία. Και λέγαμε, παιδιά, όχι συμφωνία, εκεχηρία για να γίνει συμφωνία.
0: Εκεχηρία για να γίνει συμφωνία. 2 μηνών για να γίνει. Ναι. Δεν είναι.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν είναι. Ο Ομπάμα το 2015 έκανε 2 χρόνια. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία, λέει ο Βανς. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία λίγο.
0: Άρχισε πάλι τα ψυχραιμία.
1: Μα τι να πω. Ξέρω. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις των βάσεων. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε σφαγή σε δεύτερο και τρίτο πεδίο. Πρώτο και τέταρτο θα υπάρξουν λίγο πτωτικές τάσεις.
0: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το δεύτερο.
1: Το δεύτερο και το τρίτο, λέει.
0: Το δεύτερο είναι η μεγάλη πτώση. Δηλαδή, στο δεύτερο υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσει. Μπορεί στο χειρότερο σενάριο και στα χίλια μόρια.
1: Εδώ λέει 250 με 300. Μεσοσταθμικά.
0: Μεσοσταθμικά μπορεί, αλλά μπορεί να φτάσει.
1: Κάποιες σχολές.
0: Ναι. Εκεί είναι το δύσκολο. Το δεύτερο είναι το δύσκολο πεδίο.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βγήκαν οι βαθμολογίες για 89.032 μαθητές μας, υποψήφιους, που διαγωνίστηκαν για τις περίπου 69.000 διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή 20.000 θέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 20.000 θα μπουν λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Με ψυχραιμία.
0: Άρχισε πάλι τα ψυχραιμία.
1: Ναι, να δώσουν, πρόσεξε. Να δηλώσουν τις σχολές που θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν. Δηλαδή, μην πάμε ντε και καλά να δηλώσουμε μια σχολή, αν δεν πιάνουμε τα μόρια.
0: Επειδή έχει και αυτή την πτώση στο δεύτερο πεδίο, δηλώνει με βάση τα περσινά του 25.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: μπορεί
1: πτώση...
0: να έχει πτώσει. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ βλέπει ότι περνά, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα.
1: Εντάξει. Ναι. Κράτα μια πισίνη. Δήλωσε καμιά σχολή δηλαδή με χαμηλότερες βάσεις. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος της ημέρας.
0: Και ψυχραιμία.
1: Και ψυχραιμία. Πάμε τώρα. Ξαπλώστρε. Την είδηση την είδατε. Σκοτώθηκαν για μια ξαπλώστρα σε ένα ξενοδοχείο στην Ισπανία. Πάνε να κάτσουν εκεί δύο άνθρωποι. Δεν είδαν ότι είναι πιασμένες οι θέσεις. Πήγαν οι άλλοι, τους λέει: παιδιά, έχουμε κάτσει εμείς πρώτοι. Όχι, θα κάνω, γιατί γίνεται χαμός. Πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός σε Ισπανία, Ελλάδα κτλ. Και μια θέση ξαπλώστρας. Και στα ξενοδοχεία.
0: Εννοείς τα ρεζερβέ, γιατί θα τρελαθώ. Ναι. Γιατί αυτά τα έχουμε δει όλοι που πας εκεί να βρεις και λες ότι βρήκα την ξαπλώστρα και γράφει επάνω ρεζερβέ.
1: Ναι, μία ανήλικη. Όχι, θα ξέρω στο ξενοδοχείο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά και στο ξενοδοχείο, άμα έχει 300 δωμάτια και οι ξαπλώστρες είναι 500.
0: Ναι,
1: φροντίζει. Σου λείπουν 100.
0: Φροντίζει το ξενοδοχείο τέλος πάντων να έχει.
1: Δεν μπορεί να έχει.
0: Καταναλογία δεν
1: μπορεί. Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί να έχει.
0: Δίπλα την πισίνα δεν μπορεί.
1: Αυτό θέλουν οι άνθρωποι, δίπλα την πισίνα. Πήγε λοιπόν. Και έπεσε άγριο ξύλο μια 13χρονη κοπέλα. Πήγε στο νοσοκομείο με χτυπήματα. Γιατί μέσα στην μπλοκή ήταν και η κοπέλα αυτή, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Σημειώθηκε λοιπόν η Σάντα Σουζάνα της Καταλωνίας στο περιστατικό. Ομάδα ατόμων άρχισε να συμπλέκεται βία δίπλα στην πισίνα. Όπως αναφέρεται, η ένταση ξεκίνησε όταν μια 13χρονη Βρετανίδα κάθισε σε μια ξαπλώστρα χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από μια άλλη οικογένεια.
0: Και δεν σηκωνόταν.
1: Ακολούθησε διαπληκτισμό τελικά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: με
1: 13 χρονών παιδί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έκατσε. Κατά λάθος, εντάξει, έκατσε. Εγώ έτσι έκανα λίγο παραγγεί να κάτσουμε εκεί δυο.
0: Πού να κάτσετε εκεί δυο.
1: Πώς λέμε, κάνε ένα γκόλο παραπέρα.
0: Νίκο,
1: θα έλεγα στο παιδί. Παιδάκι μου, κάτσε πιο δεξιά να κάτσω κι εγώ.
0: Θα τα μαζέψω τα πράγματά μου, τα πρώτα πράγματα που θα βρω και θα φύγω. Έτσι και τα δικά του.
1: Έτσι δεν λέμε. Το λέμε ή δεν το λέμε.
0: Το λέμε.
1: Θα έλεγα, άκου κορίσματα.
0: Μην το ξαναπείς.
1: Κάτσε λίγο πιο δεξιά.
0: Έτσι φτάνει.
1: Να πιούμε ένα χυμό, κάτι. Όχι να αρχίσω να δέρνω επειδή κάτι.
0: Εντάξει, δεν είσαι το παράδειγμα του κόσμου εσύ. Κοίταξε, Νίκο, το στάνταρ του κόσμου, του μέσου ανθρώπου δεν είσαι εσύ.
1: Μα ξέρει τι ξύλο έπεσαι.
0: Εντάξει, έχω δει και στην Ελλάδα για μια ξαπλώστρα και έχω δει επίση, θα στο επαναλάβω για χιλιοστή φορά, τη ρεζερβέ. Την έχουν κρατημένη την ξαπλώστρα.
1: Ρε, εσύ άλλο ρεζερβέ.
0: Στη δεύτερη σειρά, μήπω υπάρχει. Όχι, στη δεύτερη από πίσω.
1: Η ρεζερβέ είναι γιατί. Έχω εγώ 30 δωμάτια, 20. Και έχω και την παραλία μπροστά που ανήκουν στα δωμάτια μου. Δεν μπορώ να αφήσω όρθιο τον δικό μου τον επισκέπτη που μου νοικιάζει το δωμάτιο για να κάτσεις εσύ που έρχεσαι.
0: Πάμε
1: για να πιεις έναν καφέ.
0: Εγώ δεν σου λέω για το ξενοδοχείο της ρεζερβέ. Εγώ σου λέω για τις μεγάλες παραλίες που έχουν τις ξαπλώστερες ρεζερβέ. Δεν σου λέω.
1: Άλλο και από χθες, άμα προλάβω εγώ και κλείσω.
0: Τι εσύ, εμείς τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Δεν ξέρω που θα πάτε, εγώ έκλεισα. Δίνω και.
0: Τι δίνεις,
1: προπληρώνω.
0: Μπαγκουή.
1: Προπληρώνω και κλείνω.
0: Βλέπεις ότι είναι τσεπάτος και μου κάνει την αρκούδα.
1: Όχι τσεπάτος, θα δώσουμε 10 ευρώ.
0: Μου κάνει την αρκούδα ότι αυτό δεν μπορώ, δεν έχω, δεν γίνεται, δεν είναι αυτό. Του
1: 10 ευρώ, ρε παιδί
0: του
1: μου.
0: Λες,
1: θα
0: δώσε
1: δώσω.
0: Μου κάτι για τα γατιά, σου λέει, όχι δεν μπορώ αυτό το μήνα.
1: Και ναι.
0: Μην
1: όλα
0: κάνεις.
1: Καλά.
0: Τσεπάτος.
1: Όλα καλά. Όχι, ρε, εσύ. 10 ευρώ, πόσο τις νοικιάζουν.
0: Ναι, αλλά δίνεις και κάτι, είπες.
1: Τα 10 ευρώ σου λέω. Πόσο έχει απρόστατα, 20 όσο έχει.
0: Δεν είναι.
1: Ω, δεν δίνω εγώ παραπάνω. Πάω δίπλα και κάθομαι στην άμμο.
0: Να κάτσω την πετσετούλα μου. Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν δίνω εγώ 50.
0: Ναι, γι' αυτό σου
1: πάω
0: λέω. Ρεζερβέ σου λέω. Και σου λέει όλη η πρώτη σειρά είναι ρεζερβέ. Πα στη δεύτερη και σου λέει και αυτέ οι μπροστά.
1: Είναι... είναι ρεζερβέ.
0: Ναι. Τι είναι ρεζερβέ, τι είναι τραπέζι είναι.
1: Παιδιά, δικιά μου δεν είναι η παραλία που νοικιάζω τι καρέκλε.
0: Δικιά σου δεν είναι η παραλία.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι δικά μου που νοικιάζω τα.
0: Δικά σου είναι. Δικά σου. Δικά σου τα συστήματα.
1: Άμα έρθει δηλαδή τώρα ο τέτοιο, πώ το λένε.
0: Ο ποιο, ο Αλθάνη.
1: Όχι.
0: Ο Αλθάνη.
1: Τη συναδέλφου άντρα, πώ τον λένε.
0: Ο Μπέζος.
1: Ο Μπέζος.
0: Θα έρθει και θα
1: και μου πει και ο Ρογκάκο θέλω τις 10 εξαπλώστες μπροστά. Μάλιστα. Πάρτε και 5.000 ευρώ. Θα αφήσω εγώ να έρθεις εσύ να μου πεις 12 με το φραπέ στο χέρι. Να πάω. Να κάνεις μπροστά. Ρε είσαι καλά καθόλου.
0: Όπως αν έρθει ο Μπέζος, δίνω αυτό και ένα λέω. Κομμάτι από το σπίτι μου. Μα δεν λέω αυτό. Λέω. Δεν είπαμε ότι.
1: Βάλτε με τσετούλα, κάτσε δίπλα από τον Μπέζος. Κάτσε στην άμμο. Στο διπλανό, στην τελευταία ξαπλώστρα. Αριστερά.
0: Δεν υπάρχει ούτε τελευταία του πουθενά. Έλα.

0: Το έχω κάνει εγώ αυτό που περιγράφει ο Μαρτάκης.
1: Ναι.
0: Να εντοπίσει μια παρέα και άλλη μια παρέα την ίδια ώρα μια ξαπλώστρα. Την εντοπίζει.
1: Ναι,
0: και τρέχει ο πιο γρήγορο τη κάθε παρέα να αρπάξει την ξαπλώστρα. Ναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Και εμείς, όλοι.
0: Και που τρέχω κιόλας, παταγωδός έχω αποτύχει. Παταγωδός. Έχω πέσει και δύο φορές.
1: Και πας πολλές φορές όταν δεν τρέξεις και είσαι κοντά, λίγο κοντά στην ξαπλώστρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πας διακριτικά, τον βλέπεις τον άλλον ότι φεύγει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και πας κοντά και με το φύμα, αφήνεις τη μετσέτα πάνω. Το βλέπεις και διάφορος. Ο άλλος περιμένει το μεταξύ. Έχει μείνει κι ο άλλος με την. Πώς το λένε, με την τσάντα στο χέρι. Του έχεις πετάξει εσύ την πετσέτα. Και κάνεις έτσι, κοιτάς αλλού, δεν το κοιτάς.
0: Όχι, και το άλλο το κορυφαίο, φεύγετε. Φεύγουμε,
1: ναι, αλλά φεύγετε. Θέλουν κανένα 20 λεπτό μέχρι να ετοιμάζουν.
0: Μέχρι να μαζέψουν πετσέτες ατελειακά.
1: Ξέρεις τι έχω κάνει εγώ, ήταν νέα παιδιά βέβαια.
0: Ναι.
1: Και λέει θα φύγουμε, ναι, θα φύγουμε. Ωραία, θα φύγουμε, περιμένουμε. Λέω παιδιά να βοηθήσω κι εγώ, βάζουν τα γέλια.
0: Γιατί δεν φεύγανε, ναι, μα το ξέρω.
1: Δεν θα βοηθήσω κι εγώ, δεν
0: ξεκολούσαν. Αυτό σου λέω, γιατί έχει πάει διακριτικά και λέει συγγνώμη που σα ενοχλώ, καλημέρα σα.
1: Να ετοιμαστούμε. Να ετοιμαστούμε όμως πρώτα.
0: Να πληθούν τα πλούτα.
1: Το θέμα είναι οι μεγάλες οικογένειες που έχουν τζάτζαλα, μάτζαλα, πάρε, κάνε.
0: Και καρεκλάκια, ναι, ναι. Και περιμένουμε.
1: Ναι, κάθομαι εγώ εκεί με κοντάρι, με δοξάρι. Από πάρω δεν έρχεται άλλος. Έτσι για το ποτόπα. Κάθομαι κάτω. Επίσης ήταν κάτι νέα παιδιά, φοιτητές τα ήταν. Και πήγαν αυτό που λέει και καθόταν. Και κοίταγαν και αυτοί και τους κάνω. Σε βλέπω.
0: Α, κοιτάγανε τη δική σου θέση, αυτή που έχει
1: ναι,
0: κοιτάξει.
1: Δεν ήξεραν βέβαια ότι εγώ.
0: Ότι έχει μαστακωθεί εκεί.
1: Ότι του το είχα πει, δεν ήξερα ότι το είχα πει. Και κοίταγαν και με κοιτάνε σε κάποια φάση.
0: Σου λέει τι είναι αυτό ο περίεργο
1: ναι,
0: εδώ. Ναι.
1: Και του κάνω. Σα βλέπω, τα έχει βάλει τα γέλια τα παιδιά.
0: Ναι, σου λέει τι θα γίνει. Ναι.
1: Δεν θα μην σκοτωθούμε όμω κιόλα.
0: Ναι, σκοτώνονται στι ελληνικέ παραλίε. Το έχει τύχει λοιπόν, σου έχει τύχει αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Ναι, πολλέ φορέ. Τι μου έχει τύχει.
0: Και πάρτε πιο πέρα την ξαπλώστα, την έχετε βάλει
1: μέσα στην και το ρεζερβέ που είναι ο άλλο. Κυμπάρης. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι κυμπάρης.
0: Βανκουή.
1: Με τα ωραία του, με τα ναι. ποτάκια του, με τα κοκτέιλ του.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί τώρα πας για να φέρνει εσπρέσο τα 5 ευρώ.
0: Και είσαι εσύ διπλά στην άμμο. Και...
1: Εγώ πάω πίσω-πίσω, να ξέρεις βέβαια.
0: Και εγώ πίσω-πίσω πάω. Δεν υπάρχει ούτε πίσω-πίσω.
1: Αλλά μα και η άμμο να δει τι γίνεται. Πα μέσα, πώ ήταν το καρτούν, το μπάπια. Που τρέει.
0: Ναι, το κογιότ λέει. Το κογιότ.
1: Ναι, έτσι πα. Ενώ μπροστινό, άνετα. Δίνει κάτι παραπάνω να μπαίνει στη θάλασσα.
0: Τέλος πάντων, αυτά μου έχουν τύχει 100 φορές και μου έχει τύχει περίπτωση που δεν καταφέρνω τόσο πολύ και δεν αντέχεται και ο ήλιος, να πω την αλήθεια.
1: Όχι, μωρέ, θες ομπρέλα.
0: Θες ομπρέλα που μπαίνει κατευθείαν και φεύγει. Μπαίνει στη θάλασσα.
1: Ναι, λίγο στεγνώνει και φεύγει. Βέβαια, να πει τελειώσαν αυτά, πρέπει να σου πω.
0: Ποια.
1: Πρέπει να έχει τουλάχιστον 20-30 μέτρα από το κύμα που σκάει.
0: Πού το λες, πού το είδες αυτό.
1: Έτσι είναι, βέβαια, από πρόπερση που τα έχει πάρει.
0: Δεν είναι όμως.
1: Κυματική είναι. Μακριά.
0: 30 μέτρα από το κύμα είναι η. Μα δεν είναι 30
1: δεν
0: μέτρα
1: ξέρω,
0: ολόκληρη παραλία.
1: Δεν ξέρω αν είναι 20, 10, 20, δεν ξέρω πόσο, αλλά μπροστά τελειώσαν αυτά. Γιατί έχει εσύ ξαπλώστρες και μπροστά σου, εγώ μπορώ να πάω να βάλω την πετσέτα μου κανονικά.
0: Ναι, αυτό, ναι. Αυτό λέει ο νόμος. Γίνεται, ναι.
1: Ενώ πριν ήταν αυτό που λες, μέσα στη θάλασσα η ομπρέλα.
0: Το ποδαράκι
1: και να. Και σου λέει άλλο, άμα θέλει να πάει.
0: Μα δεν μπορεί να περπατήσει. Εγώ περπατάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το περπάτημα πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Μ' αρέσει. Θεωρώ πολύ καλή γυμναστική.
1: Ναι, είναι καλή γυμναστική.
0: Εξαιρετική γυμναστική. Δεν μπορεί να περπατήσει. Πέφτει πάνω στον άλλον.
1: Ναι. 6-9 μέτρα, λέει ο ξάδερφος. Ο Τάκης, ο Ρογκάκος, ο ξάδερφός μου. Από το χωριό, τι λέει.
0: 8 μέτρα είναι.
1: Όχι, λέει 6-9 μέτρα.
0: Τόσο είναι.
1: Ή 6-9, εντάξει. Sorry, ρε Τάκη, δεν το ξέρα.
0: Να, το είδες, ο άνθρωπος ξέρει. Καλημέρα, Τάκη.
1: Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, περιμένω να πάω κάτω. Είναι στη Μέλισσα, στο χωριό, δίπλα. Να πάμε για μπάνιο.
0: Το διπλανό χωριό από τα κόκκινα λουριά ναι, λέγεται ναι. Μέλισσα.
1: Μέλισσα.
0: Τα έχετε επιλέξει ένα-ένα τα
1: βέβαια.
0: Χωριά,
1: στα πολύ ονόματα. Προσεκτικά εμείς τα ονόματα τα δίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στη Μήλο που προσάραξε, έφυγε το καράβι. 1200 ναι. επιβάτες, σβήσαν όλα.
0: Σβήσαν οι μηχανές, προσάραξε, έχει αποκολλήθηκε και είναι στο λιμάνι στον Αδάμαντα. Είναι αρκετοί επιβάτες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα γιατί έσβησε τελείως το καράβι και αυτά.
1: Έκανα μπλακάω κάτι μπορεί να. Ηλεκτρολογικό κάτι μπορεί.
0: Ηλεκτρολογικό.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καύσωνα Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, 41 βαθμούς Κελσίου, μαθαίνω.
0: Ναι, 41. Και στη χώρα μας είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα σχεδόν η μισή χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Έχει πραγματικά αέρα όμως.
1: Ναι, όχι ζέστη, αέρα.
0: Όχι, αέρα.
1: Αέρα έχει.
0: Δηλαδή είναι συναγερμός για φωτιές αυτό που λέμε. Η μισή χώρα είναι από την Εύβοια και κάτω. Είμαστε όλοι σε πορτοκαλί και η Αττική.
1: Αλήθεια είναι.
0: Βγαίνεις από το αμάξι και ούτε σε πάρει ο αέρας.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το γαμήλιο πάρτι του κυρίου Τσερέλα και τη κυρία Οικονομάκου. Σας έβλεπα, το κοιτάγατε. Η πατριώτησά μας η Οικονομάκου. Είναι
0: μας?
1: Από κάτω.
0: Α,
1: τον
0: σας.
1: Άγιο Βασίλειο, βέβαια.
0: Είναι από τον...
1: Τάκη,
0: είναι
1: κυρία Οικονομάκου.
0: Άγιος Βασίλειος.
1: Μέλισσα.
0: Μέλισσα, κόκκινα λουριά.
1: Είναι... Άγιος Νικόλαος, Σελεγούδι, Καστάνιο. Πάμε τα χωριά πάνω.
0: Στη σειρά είναι αυτά τα χωριά και είναι από εκεί και η Οικονομάκου.
1: Οικονομάκου είναι από πιο κάτω, το πιο κάτω χωριά.
0: Ναι, μπράβο, να είναι καλά η κοπέλα.
1: Σας έβλεπα, κοιτάγατε. Όχι την Οικονομάκου, τον Τζερέλα κοιτάγατε. Σας είδα εγώ έξω με τα κορίτσια.
0: Λέμε ότι είναι ένα πολύ όμορφο ζευγάρι.
1: Και εμείς ωραίοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
0: Είσαι εσύ ο Τσερέλα.
1: Τσερέλα δεν είμαι, είμαι ο Ρογκάκος. Ποιος Τσερέλα.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Και εκείνη πολύ όμορφη και αυτός πολύ όμορφο.
1: Δεν είπατε ωραίο ζευγάρι, είπατε ωραίο Τσερέλα. Οικονομάκου, αν δεν τη βλέπατε.
0: Την Οικονομάκου την έχουμε δει, Νίκο, την έχουμε δει.
1: Το Τσερέλα δεν τον έχετε δει.
0: Όχι.
1: Με έχεις δει εμένα με ανοιχτό πουκάμισο.
0: Να χορεύεις έτσι, όχι, δεν σε έχω δει.
1: Με πηγαίνει τρίχα.

0: και αυτά πήγανε. Ναι. Είναι φίλοι.
1: Κύριε, μπράβο, το είναι όλοι.
0: Ευγενία Σαμαρά. Μια χαρά να ζήσουν τα παιδιά.
1: Τρεις φορές την είπε στη Σαμαρά.
0: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Τρεις φορές. Να είναι καλά η κοπέλα, τρεις φορές την είπε.
0: Λοιπόν, τρυφερές στιγμές η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με το Τζέικ. Πώς το λένε,
1: Μπον
0: Τζόβι.
1: Ναι.
0: Α, τα τζέλι σουζ. Αυτά είναι τα αγαπημένα για το καλοκαίρι. Διάβαζα για τις γυναίκες κάτι τζέλι σουζ. Την ωραία, κάτι φλάτ, ωραία παπουτσάκια.
1: Τα τζέλι σου είναι αυτά που φόραγα όταν ήμουν μικρή για να μην μπαίνει. Ξέρεις, είναι αυτά τα παλιά τα διαφανή τα παπουτσάκια.
0: Αυτά επανέρχονται.
1: Αυτά τα φοράγαμε όταν είμαστε μικροί, βρε Νίκο μου. Ναι. Τα θυμάσαι για να μπούμε στη θάλασσα σε περιοχές που ήταν.
0: Επανέρχονται τώρα 100-200 ευρώ.
1: 200 ευρώ τα τζέλι σου.
0: Έτσι λέει για το καλοκαίρι.
1: Μήπως είναι τα τζέλι σου που θυμάμαι εγώ.
0: Καλά, δεν θα είναι αυτά. Με παίρνει φωτιά το πόδι μέσα στου 38 σωματιμού. Θα παίρνει λίγο αέρα.
1: Τα θυμάσαι αυτά τα.
0: Τα θυμάμαι, ναι.
1: Τα άκομψα παπουτσάκια που έμπαινε στη θάλασσα. Αυτά τα έχω ακόμα εγώ, ε.
0: Τα έχει.
1: Βέβαια.
0: Είναι άλλα αυτά.
1: Βέβαια, για ειδικές αποστολές.
0: Αυτά παίρνουν αέρα τώρα τα πόδια. Είναι άλλα αυτά που λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι πλαστικά κι αυτά.
1: Μάλλον 200 ευρώ έχουν.
0: Ξέρω εγώ, έτσι τα βλέπω.
1: Εγώ έχω τα συλλεκτικά τις παλιές εκδόσεις. Γιατί ξέρεις, πας σε περιοχές και σε θάλασσες που δεν είναι εύκολη πρόσβαση μέσα στο νερό και χρειάζονται αυτά. Για να μην βγεις κομμάτια.
0: Λοιπόν, μετά θα έρθω και θα σας πω γιατί οι γυναίκες θέλουν περισσότερο ύπνο από τους άντρες.
1: Ναι.
0: Θα σας πω για το φεστιβάλ του Αιγαίου στην Πάτμο.
1: Α, τι ωραία.
0: Κινηματογράφου.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Θα σας πω για τους εφήβους και το κινητό. Και θα σας πω και για την Reese Witherspoon. Το δισεκατομμυριούχο 58χρονο. Άλλη μας τον πήρε και άλλο το γαμπρό.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και έχει κάνει και καλές επιτυχίες στο κινηματογράφο.
0: Ναι, τον πήρε το δισεκατομμυριούχο.
1: Η κουκλίτσα, ναι.
2: Real FM.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο WOW!
8: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των φωνικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Τέλος, στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του επιβατηγού οχηματαγωγού Κίσαμος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων στο λιμάνι του Αδάματα στη Μήλο. Το πλοίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε και να πούμε μια καλημέρα στην παρέα της Μυτιλίνης και στο φίλο μου το Λευτεράκι. Γεια σου Λευτέρη μου, γεια σας παιδιά, γεια σας.
1: Ο Λευτέριος με τη μάνα, θεία,
0: θεία, όλοι, είναι κόσμος και ντουνιάς, παιδιά.
1: Φίλοι μας, ο Λευτεράκι.
0: Δεν ξέρω, είχε λέει πολύ αέρα. Έκανε...
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, πέταξε για να φτάσει εκεί και ήταν το αεροπλάνο, ξέρεις πώς πήγαινε.
1: Βορειοανατολικό, Αιγαίο.
0: Ναι, πήγαινε και έρχονταν. Φιλιά, παιδιά, πολλά φιλιά.
1: Γεια σου Λευτέρη,

0: Γιατί οι γυναίκες κοιμούνται περισσότερο από τους άντρες? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Η απάντηση ποια είναι? Γιατί σκέφτονται περισσότερο. Χρησιμοποιούν το μυαλό περισσότερο από τους άντρες. 20 λεπτά παραπάνω, λέει, ύπνο χρειάζονται. Τα ακούω.
1: Τα ακούω και το ξέρω, Νίκο μου. Τα ακούω και το ξέρω.
0: Τι δηλαδή, σκέφτεστε παραπάνω, ότι έχετε περισσότερο μυαλό, δηλαδή.
1: Ότι εντάξει, καταναλωνόμαστε πάρα πολύ. Πολύ σκέψη, πολύ διήλυση σκέψη, πολύ διήλυση καταστάσεων.
0: Το παρασκέφτεστε. Τα παρασκέφτεστε.
1: Εγώ τα καίω τα πράγματα, καταλαβαίνετε.
0: Τα καίτε το μυαλό, το καίω.
1: Το μυαλό μου το καίω.
0: Τα κύτταρα.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων αυτό που είναι μέσα, αυτό είναι σε συρρήκνωση. Από την πολλή σκέψη, από το πολύ. Εσύ, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, μήπως θα μπορούσε να γίνει έτσι, μήπως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν γίνεται τίποτα και ησυχάζουμε.
0: Πάτε. Ησυχάρα, καίτε τα κύτταρα έτσι. Χωρίς λόγο.
1: Χωρίς. Στις εναλλακτικές, εγώ τα καίω, Νίκο. Ψάχνοντας εναλλακτικές για δρομές.
0: Καλά. Δεν υπάρχουν.
1: Στο γεγονός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ψάχνω να βρω έναν δρόμο.
0: Τι να βρεις.
1: Έναν δρόμο.
0: Μα δεν βρίσκεις στο τέλος.
1: Τίποτα.
0: Και στα κύτταρα τσάμπα.
1: Τσάμπα.
0: Μη σκέφτεσαι
1: όμω.
0: Κοιμήσου λίγο παραπάνω.
1: Θα γυρίσω πλευρό, Νίκο μου.
0: Γύρνα πλευρό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα το δροσερό σπίτι. Πώς κρατάμε δροσερό ένα σπίτι το καλοκαίρι, λέει επιστήμονας.
1: Αν δεν είσαι στο πέμπτο όροφο, δεν μπορείς.
0: Πώς, δεν ανοίγεται παράθυρα πρώτα απ' όλα. Με κλειστά τα παράθυρα, αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Και να βάλεις και το air condition, δεν λέμε, αλλά κλειστά παράθυρα, παιδιά. Όχι ανοιχτά.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται να έχεις κλειστά τα παράθυρα.
0: Ή πρωί-πρωί θα τα αιρήσεις λίγο και θα κλείσεις.
1: Αναγκαστικά
0: ναι, και θα κλείσεις μετά. Πολύ ερωτική τη βλέπω. Το δεύτερο ημίωρο το πάμε πολύ.
1: Επειδή ακολουθούμε τις προσταγές σου, Νίκο, είσαι εσύ ένας ερωτικός
0: άνθρωπος. Θέλω να είστε ερωτικοί.
1: Και... είδες και τη δημοσκόπηση της GPO, για τα παραπολιτικά.
0: Την είδα.
1: Ναι, βλέπω τώρα στην πρόθεση ψήφου 26% η Νέα Δημοκρατία. Είχε 25% την προηγούμενη δημοσκόπηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,1% παραμένει. Mm. ΠΑΣΟΚ 10,2% από 10,8%. Ελληνική Λύση 8,2% από 7,8%. Ανεβαίνει λίγο. Mm-hmm. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8% από 7,5%. Και εκεί ανεβαίνει. Νίκη 1% από 1,4%. Mm. Πλεύση Ελευθερίας 3,8% από 4,1%. Φωνή Λογικής 2,3% από 2,1%. Mm. Μέρα 25 2,6 από 2,2, κάτι παίρνει. Ελλάς 14,5 από 13,2. Mm-hmm. Ελπίδα 6,9 από 9,2 υποχωρεί. Mm-hmm. Και άλλο 4,1% από 2,9. Δηλαδή έτσι πως το βλέπω είναι mm-hmm. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς,
0: mm-hmm.
1: ΠΑΣΟΚ,
0: mm-hmm.
1: Ελληνική Λύση,
0: mm-hmm.
1: και κατεβαίνει.
0: Τα ίδια δηλαδή, όπως mm-hmm. ήταν περίπου.
1: Περίπου, εντάξει. Ναι. Εντάξει, περίπου.
0: Τρίτο το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη η Ελληνική Λύση. Εντάξει,
1: ναι, περίπου, ναι, περίπου έτσι.
0: Την Άννα Βύση την είδες με το κοντομαλί, το αγορέ?
1: Έτσι πως τα δένει.
0: Την είδες?
1: Όχι.
0: Έχει γίνει viral. Κουρεύτηκε κοντό το μαλλί, αγορέ.
1: Είναι κουρεμένο ή είναι για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης?
0: Κουρεμένο, βάζουν. Κουρεμένο και είναι και εξαιρετική. Έχει φωτιστεί, κάτσα στο βρω εγώ, στο βρω. Έχει φωτιστεί ολό το πρόσωπο. Πάρα πολύ.
1: Ασχολείται και με το image.
0: Άμα έχεις ωραίο πρόσωπο, ναι. Ό,τι και να κάνεις.
1: Αλήθεια, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα και καμιά.
0: Και να έχεις και μαλλιά για να τα κουρέψεις. Γιατί εγώ και να θέλω δεν. Δηλαδή, εμένα έτσι θα είναι τα μαλλιά. Κοντά.
1: Κοντά δεν είναι μόνο του. Δεν έχεις μακριά μαλλιά. Εμείς γιατί διαπραγματευόμαστε για σένα τώρα.
0: Αυτό, να έχεις ναι. μαλλιά. Η ναι. φύση λοιπόν που τη θυμόμασταν αλλιώς και τα κουρέψαν είναι εξαιρετική.
1: Μπράβο, αφού τη πάει. Πολύ ωραία. Μπράβο.

0: Άνοιξε και το Bay Hammam Θεσσαλονίκη. Έγινε επισκέψιμο πια, το πιο παλιό χαμάμ. Το
1: πιο επισκέψιμο πια.
0: Ναι. Α, είναι και είναι αυτό. Εξαιρετικό.
1: Είναι ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Να πούμε καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνύματα. Στην Κατερίνα μας από την Πάτμο που κατάφερε να πάρει το απολυτήριο Λυκείου.
0: Α, μπράβο.
1: Πολύ σπουδαίο στα 53 της. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Μπράβο, ρε Κατερινιό. Πολύ σπουδαίο
0: πράγμα. Και ισανότερα.
1: Μπράβο. Πολύ σπουδαίο να μην το βάζεις κάτω. Έτσι. Η διαβίου μάθηση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Στον Παύλο από το Ντίζελντορφ που έχει στείλει για τον Πουλόπουλο, τι εννοεί. Το τραγούδι.
0: Έφτιαξε το.
1: Δεν μπορώ
0: το
1: να το
0: ανοίξω.
1: Προχώρα εσύ, για πήγαινε εσύ. Για προχώρα.
0: Η Αγγελική το διάβασες. Καλημέρα, δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Α, καλημέρα. Επιτέλους λέει, ωραία εκπομπή. Γεια σου Αγγελική μου, για χαρά.
1: Δεν μπορώ να το ανοίξω, Νίκο, οπότε προσπάθησε εσύ.
0: Γιατί ρε παιδί. Η Κατερίνα Κάβουρα, η παρέα που χτίζει με αγάπη
1: Κατερίνα?
0: Και χαμόγελο. Το είπες αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ.
1: Τον είπα και αυτό.
0: Τι εννοεί, λέει ο Πλό.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος τα ξέρει, λέει και αυτά όλα, λέει ο Παύλος. Mm-hmm. Το βλέπεις. Ρωτάτε τον Νίκο, λέει.
1: Το ρωτάμε.
0: Με αγάπη ο Παύλος, ναι, και τη δική μας.
1: Και τη δική μας αγάπη έχει.

0: Διονύσης λέει Σάββατο περιμένουμε πιτσικάτα, όλα τα άλλα τα ακούμε όλη την εβδομάδα.
1: Μα δεν έχουμε πιτσικάτα, μόνο πιτσικάτα λέει.
0: Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης, μάθανε τώρα όλοι με τις ξαπλώστρες. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω κάτι σε ξαπλώστρα, ούτε καν να προσφέρονται δωρεάν. Πάει ήδη στην άμμο, ρε παιδί μου, δίπλα.
1: Γεια σου, και καλά κάνει. Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Παναγιώτης λέει, κύριε Ρογκάκο, τα μέτρα είναι 4 από εκεί που σκάει το νερό. Παναγιώτης από Καλαμάτα. Ωραία. 4, 6, 9, τέλος πάντων είναι κάποια μέτρα.
1: Γεια σου,
0: Παναγιώτη. Η Σόφη Μαραγίδου, καλημέρα στου αγαπημένου μα Λίτσα Νίκο Αντώνη και Εύη. Σα έσαι ξαπλώστα για να την πάρετε μετά, λέει στον Αντένα.
1: Γεια σου, Σόφη μα.
0: Γεια σου, Σόφη. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα κυρία Ρίτσα.
1: Ναι.
0: Κάνετε βόλτα παράλληλα λέει στις παραλίες.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχει και τεκνά λέει εκεί Παναγιώτης Γκούζος.
1: Δεν Παναγιώτη. Είμαι ικανή να χωρίσω τη διάχυρα. Θα ρίξω και τα τεκνά ρε πουλάκι μου. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
0: Για να βλέπουμε γενικά λέει.
1: Ναι, ναι, δεν λέει, μπορώ Παναγιώτη. Δυο άχυρα δεν μπορώ να χωρίσω. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε, πάμε και επιστρέφουμε με τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Ξεκινήσουμε λιγάκι από τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν τελικά, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει νέα κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει η πρώτη απόφαση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Κοιτάξτε, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα, ένα δημοκρατικό κόμμα. Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες. Είχαμε και την πολιτική μας γραμματεία προχθές. Νομίζω ότι η συγκέντρωση των υπογραφών, οι φήμες έλεγαν ότι είχαν συγκεντρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες,
0: ναι,
1: για νέα κεντρική επιτροπή. Κακό δεν είναι, ξέρετε, να συνεδριάζουν τα όργανα. Είναι θετικό, αναλόγως των εξελίξεων προκύπτουν. Και εδώ, όπως ξέρετε, ίσως και καλύτερα από μένα, έχουν προκύψει αρκετές εξελίξεις το τελευταίο διάστημα. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι η αντίρρηση είναι για την πρώτη απόφαση, για τη συμπόρευση, σύμπλευση με την Ελλάς. Προφανώς αυτό που γράφει, από ό,τι καταλαβαίνω, το κείμενο των υπογραφών, είναι ότι δεν είσαστε κόμμα σε αναμονή. Πολύ περισσότερα μετά από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας και προχθές στη συνέντευξη.
1: Πω εγώ, να αποσαφηνίσω ότι βεβαίως και δεν είμαστε κόμμα σε αναμονή, και να πω και το εξής. Η απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, της πρόσφατης τουλάχιστον, που συνέχιζε την απόφαση των προηγούμενων κεντρικών επιτροπών που μιλούσαμε για συμπορεύσεις. Σας θυμίζω εδώ ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και αρκετό καιρό είχαμε πει για συμπόρευση και με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά. Αυτό δεν έγινε εφικτό, δεν κατέστη εφικτό. Προχωρήσαμε μετά σε μια πρόταση απέναντι στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Είπαμε ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα. Από ό,τι φαίνεται, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απόλυτα σαφής και ξεκάθαρος στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες. Επομένως,
0: Δεν θέλει.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, αυτό λέει ο Τσίπρας. Δεν θέλω. Με το ζόρι να έρθετε εδώ.
1: Εγώ, επειδή πάντα λειτουργώ θεσμικά και το έχω πει εδώ και καιρό, δεν θεωρώ ότι είναι ζήτημα προσωπικό, τι θέλει, ποιος θέλει τι. Σημασία έχει, αυτό το έχουμε πει στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και αρκετό καιρό. Εμείς κάναμε μια υπερβατική πρόταση για να δούμε πώς μπορούμε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συμμαχία και συμπόρευση με έναν τρόπο όμως συντεταγμένο και όχι με προσωπικές διαπραγματεύσεις του καθενός. Από τη στιγμή που αυτό φαίνεται να απορρίπτεται από τον Αλέξη τον Τσίπρα και μάλιστα με αρκετά εμφαντικό τρόπο, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν μια νέα κατάσταση.
2: Εγώ νομίζω, κύριε Μελίδη, το θέμα είναι ένα. Τι νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανασυνταχθεί, να κατέβει ως ένα αυτόνομο κόμμα. Όποιος θέλει να μείνει εκεί, όποιος θέλει να φύγει, να υπάρξει μια αγρανάπαυση, να δηλώσει στον Τσίπρα ότι θέλει να πάει, και αν το θέλει ο Τσίπρας, σας πάει. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Κύριε Ρογκάκο, εγώ αυτό που έχω πει πάλι εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και θα έπρεπε, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και το κόμμα μου τώρα, να είναι έτοιμο για οποιονδήποτε ενδεχόμενο. Έχω την αίσθηση απλά ότι τουλάχιστον, επειδή καταλαβαίνετε, λόγω του ρόλου μου πρέπει να κινηθώ εντός των ορίων της απόφασης κεντρικής επιτροπής τελευταίας που είχαμε. Επομένως δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο από αυτό. Έγινε μια προσπάθεια να εξαντληθούν οι δυνατότητες οποιασδήποτε πιθανή συμπόρευση. Νομίζω όμως ότι, επειδή ξαναλέω, είμαστε ένα κόμμα με ιστορία. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο, παρά τη δύσκολη δημοσκοπική στιγμή που περνάει τώρα, σε κάλπες, όπως ξέρετε, δεν έχει ποτέ υποχωρήσει κάτω από τη δεύτερη θέση. Έχει δηλαδή ένα βάθος, νομίζω, το οποίο θα του δώσει και τώρα τη δυνατότητα, θα το δείτε, αναλόγως των εξελίξεων, να είναι σε ένα ρόλο που θα του δώσει μια ακόμα, πώς να το πω, κατεύθυνση να παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Από εκεί μετά, ξαναλέω, ήταν μια στρατηγική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή των συμμαχιών τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Η οποία όμως, ξέρετε, κύριε Μελίδη, γιατί βεβαίως εσείς πρέπει να είσαστε πάντα στη γραμμή του κόμματος, η οποία όμως δεν αποδίδει 1,5 χρόνο πραγματικά με όλους τους τόνους. Οι πρώτοι είσαστε που κάνατε τις προσκλήσεις και για συμπόρευση. Γενικά.
2: Ναι, μωρέ, γιατί βλέπανε ότι δεν.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά, την αυτοφθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, μόνο του έχασε τις τερίες.
2: Αν μου επιτρέπεις, τι είπε ο Τσίπρας? Βρήκα χώρο και μπήκα.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
2: Αν δεν υπήρχε χώρο,
0: ναι.
2: Αυτό σου λέω. Βρήκα χώρο, μπήκα. Αργήσατε μάλλον, κύριε Μελίδη.
1: Θα σας πω. Εγώ δεν θα σχολιάσω τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πλέον έχει κάνει τη δικιά του επιλογή. Όμως θα πω κάτι και νομίζω απευθύνομαι στην κοινή λογική εδώ. Ακόμα και σήμερα, αν πάρουμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, οποιαδήποτε θέλετε, του τελευταίου διαστήματος ή πιο.
0: Και τη σημερινή ακόμα, ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ καταλαβαίνω, και τις ελπίδες και τις προσδοκίες που δημιουργούνται παντού. Θα σας πω όμως ότι, επειδή το κόμμα μου και ο χώρος μου έχει πληγωθεί από ελπίδες και προσδοκίες και το 2019 και το 2023, γιατί και τότε, ξέρετε, πάλι υπήρχε αρκετός κόσμος που πίστευε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήγαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι μπορεί αυτή η πρότασή μας να μην βρει και ανταπόκριση. Επομένως, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πρόταση που πέτυχε το σκοπό της. Όμως, η λογική της πρότασης, δηλαδή ότι χωρίς τη συμπόρευση δεν υπάρχει νίκη στις εκλογές, τουλάχιστον για το χώρο μας, νομίζω ότι μέχρι και σήμερα από τις δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνεται. Και ξέρετε κάτι, επειδή εγώ κάνω και μια ανάγνωση, το έχω πει αρκετές φορές. Θα δούμε πώς θα καταλήξουν τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε πρόωρες εκλογές. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την κυβερνητική θητεία σε πλήρη κύκλο.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω, αν με ρωτάτε.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι που
2: Έχετε χρόνο, θέλετε να πείτε.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει δύο πράγματα. Υπάρχει αφενός ο απαιτούμενος χρόνος για όλες τις εργασίες από εδώ και πέρα. Αφετέρου όμως, επειδή ξέρετε, οι δημοσκοπικοί κύκλοι κάνουν πολλά και δημιουργούν εκπλήξεις. Θυμίζω για αρκετό καιρό είχαμε στη δημοσκοπήση δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θυμίζω επίσης ότι κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης, όταν είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ, είχε φτάσει κοντά στο 20%.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Ότι, τον πρώτο καιρό εννοείται, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε αυτού η κυρία Καριστιανού, επίσης θυμίζω πριν ανακοινωθούν τα νέα κόμματα ένα διάστημα και αυτή ήταν αρκετά πάνω και ήταν και ψηλότερα σε σχέση με το που βρίσκεται τώρα.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλη περίπτωση όμως, κύριε Μελίδη. Ο Τσίπρας είναι, άλλη περίπτωση.
1: Είναι διαφορετική.
2: Τι περίπτωση. Θέλω να πω. Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, παίρνει και προσωπικούς σταυρούς, γιατί αν θέλετε είναι αυτός που είναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν είναι Κωνσταντοπούλου Τσίπρας, δεν είναι, πώς το λένε, Νίκη ο Τσίπρας, δεν είναι, καταλάβατε.
1: Προφανώς δεν είναι, όμως προσέξτε τι γίνεται. Τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα, γιατί ξαναλέω, έχω αυτό το κακό να τις μελετώ αρκετά τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και σήμερα τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Και ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση και να πρέπει να έχει ένα αέρα που να δίνει και μια εικόνα στους πολίτες, στους ανθρώπους που μας ψηφίζουν, ότι υπάρχει μια ελπίδα εδώ. Δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν το να υπάρχει ένας κατακρεματισμός στο χώρο μας, στον οποίο θα γίνει μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα το ξαναπώ. Όλες οι δημοσκοπήσεις το ίδιο συμπέρασμα δείχνουν. Ούτε καν πλησιάζει κανείς αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να αλλάξει αυτό. Και αν αλλάξει, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Λέμε όμως εμείς ότι ως ΣΥΡΙΖΑ η ανάλυση που κάναμε είναι ότι ακριβώς απέναντι σε αυτό το φαινόμενο του κατακρεματισμού και της πολυδιάσπασης, θεωρήσαμε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα. Παραπάνω ίσως από όσο θα τελικώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έπρεπε να επενδύσουμε σε μια λογική συμμαχιών. Προφανώς όμως, ξαναλέω, ήμασταν ακόμα συντεταγμένο, ένα κόμμα που έχει και στελεχειακό δυναμικό, έχει και προγραμματισμό, έχει τις δυνατότητες τις οργανωτικές και τις πολιτικές και τα εργαλεία να παίξει ρόλο στην επόμενη.
0: Απλά το ποντάρισμα που κάνατε για τη συμπόρευση, για τη σύμπλευση, δηλαδή η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ήταν έτσι όπως ήταν και παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, γιατί εσύ τις γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν οδήγησε πουθενά. Δεν χάθηκε ένας χρόνος.
2: Νόμιζαν θα τους δεχθεί ο Τσίπρας, παιδί μου, τους ανθρώπους. Και είπαν όχι.
1: Επειδή και αυτό ακόμα, ξαναλέω, εγώ δεσμεύομαι από την απόφαση αυτή, έχω γνώμη, αλλά σας λέω την απόφαση του κόμματος.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω όμως ότι αν το δούμε τη μεγάλη εικόνα, εντάξει, αυτό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες, στην Τρίτη είμαστε τώρα, θέλω να πω ότι δεν χάθηκε πολύς πολιτικός χρόνος. Τότε υπήρξε μια λογική να εξαντληθούν τα όρια της λογικής των συμμαχιών. Από εκεί μετά, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε κάποια πολύ συγκεκριμένα νέα δεδομένα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Απλά υπήρχε προσφορά πριν τη ζήτηση, αυτό έγινε. Δηλαδή, πριν μας το ζητήσουν. Ναι, προσφορά πριν. Ναι.
1: Ήταν μια υπερβατική απόφαση. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως, από εκεί μετά είμαστε ένα ζωντανό κόμμα. Καλοκαίρι είναι και συνεχίζουμε τις διαδικασίες μας. Όπως βλέπετε, ήδη έχει γίνει μια ακόμη πολιτική γραμματεία. Θα πάμε, φαντάζομαι, και λόγω του καταστατικού που προβλέπεται με την κατάδυση των υπογραφών αυτών, πρέπει εντός 15 ημερών να συγκληθεί εκ νέου Κεντρική Επιτροπή. Επομένως, νομίζω ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα.
2: Αυτές οι συγκλήσεις είναι που με ανησυχούν εμένα.
0: Κάνει υπομονή, Νίκο.
2: Εμένα τι με ανησυχούν, γιατί είμαι συμπαθότο ΣΥΡΙΖΑ. Συμπαθώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είμαι συμπαθώντας.
0: Ναι, έλα, προχώρα. Λοιπόν, για προχώρα.
2: Εμένα αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι οι πολλές συζητήσεις.
0: Ναι. Έτσι είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Ναι, αλλά 7 χρόνια όμως τα εξαντλήσαμε. 7 χρόνια τα εξαντλήσαμε.
0: Οι δημοκρατικές διαδικασίες έτσι είναι στην αριστερά.
2: Κύριε Μελίδη, ο Τσίπρας ήρθε, έκανε δύο συζητήσεις, μπήκε μέσα 16%. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Οι πολλές συνιστώσεις και τα πολλά σούπα μου πες.
1: Προσέξτε, δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε πάνω από
2: σε 30 δεύτερα, γιατί έχουμε κλείσει.
0: Μην μιλάς να το πει.
1: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πολλές συνιστώσεις, κέρδισε τρεις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή δύο βουλευτικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα, ήταν το 15. Δεν είναι το πρόβλημα οι συνιστώσεις, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν κάνει ποτέ, δεν βλάπτει ποτέ. Ίσως η πολυφωνία να βλάπτει από ένα σημείο και μετά, νομίζω όμως ότι αποδείξαμε ότι παραμένουμε ζωντανοί και μετά από αυτά όλα.
2: Μακάρι.
1: Ιστορία διασπάσεων, δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι συμβαίνει. Και ένα δεύτερο να είναι όλοι σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει την πορεία του με αυτοπεποίθηση και με δυναμική.
2: Το ευχόμαστε από καρδιάς. Να είστε καλά, κύριε Μελίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχής.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά και την εκπομπή Viva Voce στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας. Κάθε Σάββατο ανταμώνουμε στις 11 στα RGNA και ενώνουμε τα νησιά μας, τη Λευκάδα, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, αλλά και τα δυτικά παράλια της Δυτικής Ελλάδας, για να επικοινωνούμε μαζί σας θέματα που μας αφορούν όλους. Σήμερα ξεκινήσαμε με το Extraordinary Girl, τον Green Day, που μιλάει για μια γυναίκα που παλεύει να διατηρήσει την ταυτότητα και τη μοναδικότητά της μέσα σε έναν καταπιεστικό, μουντό κόσμο. Τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήσαμε ως γέφυρα για να μιλήσουμε σήμερα με την εκλεκτή καλεσμένη μας για την παράσταση «Τίμιες Πόρνες» που ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου την περασμένη Τετάρτη.

0: Με πολύ χαρά σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο του In Κεφαλονιά μια σημαντική ηθοποιό. Μια ηθοποιό που η διαδρομή της περνά από το θέατρο, την τηλεόραση, μέσα από ρόλους που δεν μένουν στην επιφάνεια, αλλά ζητούν από το θεατή να κοιτάξει βαθύτερα και που την θαυμάσαμε στην ερμηνεία της, Τίμιες Πόρνες που είδαμε στο θέατρο Αργοστολίου την περασμένη Τετάρτη, ανοίγοντας ένα δύσκολο διάλογο για την ανάγκη, την επιλογή, την εκμετάλλευση, την αξιοπρέπεια και τα όρια της ελευθερίας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε μαζί να διαπραγματευτούμε αυτή την παράσταση, καθώς και τα κοινωνικά μηνύματα που αυτή εκπέμπει, και φυσικά θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται για να γνωρίσουμε λίγα περισσότερα για την ίδια και τη διαδρομή της. Αγαπητή κυρία Κεφαλούδη, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε σήμερα εδώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στο Ιόνιο. Και θέλω να δώσω και μια ιδιαίτερη ξεχωριστή έτσι, καλημέρα και στη Ζάκυνθο.
0: Βεβαίως, μας ακούει
1: Ζάκυνθος.
0: Έχουμε
1: και φίλους, το ξέρω, μου στείλανε μηνύματα από χθες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και στην Κεφαλονιά και εδώ στο σταθμό μαζί σου Γιάννη. Μιλάμε στον ελληνικό, σωστά?
0: Βεβαίως, η εκτίμηση υπάρχει.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
0: Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο Κρυσταλία Κεφαλούδη. Και πριν μιλήσουμε για το ρόλο και το έργο που είδαμε, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Να μας πεις αν θέλεις πότε ήταν το σημείο που κατάλαβες ότι η υποκριτική δεν ήταν απλώς μια αγάπη, αλλά ένας δρόμος ζωής για σένα.
1: Ναι, πάμε πάρα πολύ πίσω. Κίνησε ως εξής, γιατί η Νάουσα είχε και έχει ακόμα ένα τεράστιο πολιτισμό και εκείνη και μια παράδοση στα θεατρικά δρόμενα. Οπότε κάπως λίγο χτύπησε η φλέβα και άρχισα λίγο να έχω έτσι μια ανησυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάχθηκα σε πολλές σπουδαίες ερασιτεχνικές παραστάσεις που τώρα και κοιτάζοντας και λίγο πίσω κάθε άλλο παρά ερασιτεχνικές δεν ήταν, μπορώ να πω. Ας σκεφτείτε ότι κάναμε και Λυσιστράτη, κάναμε Ιφηγένεια εν Ταύρης. Είχαμε παίξει τότε και στο Ηρώδιο που γινόταν ένας διαγωνισμός μαθητικός, πανελλαδικός δηλαδή. Αλλά το κλικ μέσα μου, να το πω έτσι, έγινε όταν βίωσα σαν παιδί την πρώτη μου μεγάλη απώλεια. Δηλαδή όταν έχασα την γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά μου, η Κρουστάλλο, με μεγάλωσε. Οπότε ήταν το πρώτο μου βήμα στην ενηλικίωση, φεύγοντας από την εφηβεία, πηγαίνοντας σιγά σιγά στην ενηλικίωση. Και θυμάμαι ότι ο πόνος ήταν αβάστακτος και θυμάμαι ότι η μόνη στιγμή που για λίγο σταματούσε ο χρόνος ήταν όταν έμπαινα στην πρόβα. Θυμάμαι να ανοίγω εκείνες τις βαριές ξυλινές πόρτες του Δημοτικού Θεάτρου της Νάουσας, σαν χθες το έχω εικόνα αυτό, και με το που κλείνανε πίσω μου τελειώναν τα πάντα. Έκλεινε και ο κόσμος πίσω μου. Ο έξω κόσμος. Δεν ήμουν εγώ. Έφευγα από τον εαυτό μου. Έμπαινα σε ένα άλλο σύμπαν. Που αν έχεις τέλος πάντων και μία τάση και μία έφεση σε αυτό, σε παίρνει, δηλαδή δεν θέλει πολύ να σε παρασύρει. Και εκεί αντιλήφθηκα πρώτη φορά όλο το μέγεθος αυτής της νομοτέλειας του θεατρικού σύμπαντος. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη δική του σύμβαση στο θέατρο, γι' αυτό και είναι ο βασιλιάς των τεχνών. Έχει ένα πείθμενο βάθος, δεν σταματάει ποτέ. Και εκεί άρχισα να παίρνω μυρωδιά για το τι τη μυρωδιά. Ακόμα που ήδη αυτό από μόνο του ήταν πολύ σημαντικό, άρχισα να παίρνω μια μυρωδιά το τι σημαίνει θέατρο. Οπότε ναι, εκεί μπορώ να πω ότι συνειδητά πλέον αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ με αυτό επαγγελματικά. Συνβέβαια με το γεγονός ότι πέρασε και γαλλική φιλολογία μετά στην Αθήνα, δηλαδή γιατί κάπου λίγο συνέκλειναν αυτά τα δύο λόγω των λογοτεχνικών ρευμάτων. Και τα έκανα παράλληλα. Αυτό έγινε. Κατέβηκα στην Αθήνα για αυτό το λόγο, γιατί ήθελα να μπω στο θέατρο τέχνης Καρολ Κουν. Η Αθήνα ήταν μονόδρομος μετά.
0: Νομίζω και η ηρωίδα σου, η Σοφία, είχε περάσει αγγλική φιλολογία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είχαμε κοινές συνιστώσεις με τη Σοφία, κοινές αναφορές.
0: Ξεκίνησε λοιπόν μια μεγάλη πορεία και δημιουργική πορεία στα πράγματα, από την οποία ποιους σταθμούς θα ξεχώριζες, Κρυσταλία?
1: Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν και ούτε καν και τον ίδιο με τον εαυτό. Εντάξει, έχω ζήσει μέχρι στιγμής, μπορώ να πω, σπουδαίες στιγμές. Το θέατρο μου έχει δώσει σπουδαίες στιγμές μέχρι στιγμής. Μπορώ να πω από ρόλους, για παράδειγμα, με την Πολυξένη μου στο Ηρώδιο, τότε που κάναμε αίρετες και θρήνους στο Ευρυπίδη, που ήμουν

0: Να δίπλα στην Κατερίνα τη διδασκάλου, στην Τζίμου, με τη Βασιλική Τρουφάκου ήμασταν ένα team απίστευτων συναδέλφων. Μπορώ να ξεχωρίσω το Λονδίνο μετά που είχα την τιμή να είμαι με τον Τζέρεμι Άιρον στις Βοργίες, που μου κάνει πλάκα γιατί αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα και έλεγε you're a Greek ginger Greek goddess. Κανείς δεν μπορεί να μπορούσε να πει το όνομά μου Κρυσταλία. Κρυσταλία, δηλαδή κανένας. Οπότε βγήκε το Gigi από εκεί. Μπορώ να θυμηθώ την υπέροχη συνεργασία, για παράδειγμα, την Καρυφιλία, την Καραπέτη στο Φλογάκι Άνεμος, η οποία ήταν τόσο γενναιόδορη. Αισθάνεσαι ένα δέος όταν παίζεις με τέτοια τέρατα. Αλλά είναι τόσο γενναιόδορη συνήθως αυτοί οι άνθρωποι. Θυμάμαι ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε γύρισμα, σταματούσε τη λήψη και λέει: όπα, παιδιά, όπα, δεν πάμε τώρα, δεν συνεχίζουμε. Εάν δεν διορθωθεί το κουμπί της Κρυσταλλίας στο μανίκι, το οποίο κρέμεται. Εντάξει, και λέω: όλα αυτό για μένα. Αυτή την καρδιά. Δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν μια άβρα. Τη Χριστίνα Αλεξανιάν, που έχω πλέον και την τιμή που έχουμε δουλέψει δύο φορές μαζί και στους Πανθέους και τώρα στις θάλασσες μας χώρες που βγαίνει στην ΕΡΤ. Που έχω την τιμή πλέον να αποκαλώ και φίλη μου, μου έχει δώσει πολλές χαρές το Θεό και πολλούς ανθρώπους, πολλούς όμορφους ανθρώπους. Ανθρώπους ζωής δηλαδή. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι οι σημαντικοί και σπουδαίοι άνθρωποι είναι συνήθως και απλοί άνθρωποι.
0: Έτσι είναι.
1: Και γνωρίζοντας τα έργα Κρυσταλλία που έχεις ερμηνεύσει, είναι και ένας διαφορετικός κόσμος κάθε φορά. Αυτή η τριβή, η εργασία, η σκληρή με τους ρόλους και με τους ανθρώπους που υποδίεσαι, σε έχει κάνει να αλλάξεις την εσωτερική γεωγραφία σου, σε έχει κάνει σιγά σιγά να ανακαλύψεις καλύτερα τον εαυτό σου και να αλλάξεις και εσύ ως άνθρωπος?
0: Ναι, έχει συμβεί αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, για παράδειγμα, όταν κάναμε την Γκέμα του Λιαντίνη στο Θέατρο Βρετάνια, το οποίο πρόκειτο για ένα φιλοσοφικό κείμενο, το οποίο δραματοποιήθηκε τότε από τον Πάντον Αγγελόπουλο, μου άλλαξε. Βουτήξαμε σε ένα έργο ατελείωτο, εντελώς διαφορετικό από εμάς, γιατί εκεί πάψαμε, για παράδειγμα, να είμαστε ρόλοι, ήμασταν αρχέτυπα. Άρα δεν γινόταν να μην διερευνήσουμε τη συγκεκριμένη κοσμοθεωρία και εκεί ανακάλυψα πράγματα τα οποία ενδεχομένως, εάν δεν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την παράσταση, όσο και αν έχεις διαβάσει, όσο και αν έχεις ακούσει, όσο και αν έχεις ψιλοερευνήσει ή και ασχοληθεί κανονικά, επειδή το θέατρο είναι βιωματική διαδικασία, όταν αναμετρηθήκαμε για παράδειγμα αυτό το θέατρο που ήταν... που ήταν σε μια φιλοσοφική διάσταση, μπορώ να πω ότι ναι, σε σημεία έκανα μια στροφή εσωτερική, άρχισα δηλαδή να έχω μια διαφορετική θέαση ζωής σε κάποια πράγματα και σε ρόλους, δηλαδή έχω συναντηθεί με ρόλους, εντάξει τώρα γενικά εμείς ηθοποιοί φλερτάρουμε λίγο και με την προσωπική μας ψυχοσύνθεση. Να αναφέρατε για παράδειγμα πριν για τη Σοφία στις Θυμίες Πόρνες, που και εκείνη έφυγε, πέρασε την αγγλική φιλολογία από μια επαρχία στις Σέρες στο έργο. Ξέρω τις δυσκολίες που πέρασε, δηλαδή εγώ είδα ένα κομμάτι του εαυτού μου και υπόθηκαν και πράγματα που εγώ, για παράδειγμα, δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσω, κάποιες δυσκολίες να τις συζητήσω ή κάποιες προκλήσεις να τις συζητήσω και να τις μαρτυρήσω, και μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από το θέατρο, μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση. Άρα, ναι, με έχει αλλάξει σε ένα βαθμό, αλλά όχι, με έχει βελτιώσει, μπορώ να πω. Δηλαδή αισθάνομαι μια... το φέρω λίγο σαν προσωπική νίκη, γιατί γίνεται και μια αυτοκριτική, μερικές φορές και συνείδητα, και γίνονται οι ζυμώσεις, όλες αυτές οι ζυμώσεις, οι οποίες είναι μόνο καλοδεχούμενες. Δηλαδή, αν σε αφορά η αυτοβελτίωση σαν άνθρωπο, γενικά και η πρόοδος, είναι μόνο καλοδεχούμενες. Ναι, ναι, ναι. Άρα, με έχει διαμορφώσει. Λοιπόν, με έχει διαμορφώσει.
1: Θα λέγαμε ότι αυτές ήταν οι πρώτες σου σκέψεις διαβάζοντας το σενάριο της παράστασης που είδαμε την Τετάρτη. Όταν το πρώτο πήρες στα χέρια σου, ήταν οι πρώτες σου σκέψεις αυτές, τα σημεία επαφής με την ηρωίδα σου?
0: Καταρχήν πήρα πρώτα το βιβλίο στα χέρια μου. Γιατί βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο της Λένας Τερκεσίδου. Ήταν 6 ιστορίες μέσα.
1: Τη διάλεξες την ιστορία σου?
0: Όχι, όχι.
1: Σου δόθηκε.
0: Όχι, πρώτα η θεατρική δραματουργία έγινε από τη σκηνοθέτητα, την Ανδρομάχη, τη Μοτζολή. Και αποδίδονται στη σκηνή 3 ιστορίες.
1: 3.
0: Εγώ έχω τη συνήθεια όταν ένα έργο βασίζεται σε ένα βιβλίο, ξεκινάω πρώτα από το βιβλίο. Εκτός τώρα, εντάξει, αν είναι κάτι που πρέπει να απαντήσω πολύ άμεσα σε ένα ρόλο, να δώσω μια απάντηση και ναι, θα διαβάσω το σενάριο. Αν έχω την πολυτέλεια να διαβάσω πρώτο βιβλίο, θα το κάνω. Διάβασα λοιπόν πρώτα το βιβλίο. Συγκλονίστηκα, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι τα ξέρουμε, τα ακούμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας αυτές οι κακοποιητικές ιστορίες. Ήταν όμως, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, δεν μιλούσαμε για ένα σενάριο μυθοπλασίας, όπως μπορούμε να πάρουμε. Λέω και ξαναλέω, και μερικές φορές μπορούν να γίνομαι και γραφική, ότι σίγουρα η ίδια η τέχνη γεννιέται μέσα από την μήτρα της ζωής. Εντάξει, ό,τι έχουμε διαβάσει, δει, ακούσει, τραγουδήσει, όλα έχουν μία έμπνευση στην ίδια τη ζωή. Από καταστάσεις, από ανθρώπους κτλ. Εδώ τώρα όμως ήταν ατόφια ιστορία. Ήταν σαν ένα ντοκιμαντέρ, συγγραφικό ντοκιμαντέρ, που δεν μπορούσε καν να σου περάσει από το μυαλό ότι okay, εδώ λίγο τώρα το τσίμπησε ο σεναριογράφος για την μπλοκή στη σειρά, για παράδειγμα. Όχι. Αυτό ήταν λίγο γροθιά στο στομάχι, γιατί λες, εγώ τώρα πρέπει να αναμετρηθώ με αυτό. Κατ' επέκταση, διαβάζοντας μετά και το σενάριο, λες, εγώ τώρα πρέπει να αναμετρηθώ με αυτό. Και ποια είναι η ιδιαιτερότητα τώρα εδώ πέρα? Δεν ήταν εύκολο να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες, λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ένα. Και δεύτερο, εντάξει, πρέπει να κερδίσεις και μια εμπιστοσύνη, να τις εντοπίσεις. Καταρχήν πρέπει να τις εντοπίσεις, δεν μπορείς και εύκολα να τις εντοπίσεις. Να τις κάνεις να σταθούν μια ασφάλεια, να σε εμπιστευτούν, για να μπορέσεις λίγο να πάρεις τη μυρωδιά τους. Αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί εντάξει, συνήθως λες ότι κάνω ένα ρόλο, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κάνω μια γυναίκα η οποία, για παράδειγμα, έχει καρκίνο, χτύπα ξύλο. Ξέρεις που θα πας, ξέρεις που θα βρεθείς, θα πας σε ένα γιατρό, θα πας σε ένα νοσοκομείο, μπορείς να μιλήσεις πιο εύκολα με τέτοιους ανθρώπους. Εδώ δεν ήταν καθόλου εύκολο. Άρα, για να φέρω εγώ αυτή την αλήθεια πάνω στη σκηνή, είχα ένα διπλάσιο αγώνα από ό,τι συνήθως. Και ναι, ήταν μια διαδρομή σκληροτράχυλη για όλους αυτούς τους λόγους.
1: Κρυσταλή, είδαμε την ηρωίδα σου να ξεκινά από μια σχετικά ασφαλή βάση. Οικογένεια, σπουδές, σπίτι, νίκα σπίτι στην Αθήνα, σπουδάς, και μετά στην πορεία έρχεται η οικονομική κατάρρευση και η κοινωνική πτώση. Ποιο ήταν το σημείο που ένιωσες μέσα στο ρόλο σου ότι πραγματικά η ηρωίδα σου εκείνη τη στιγμή σπάει, ότι ενδίδει στον κατήφορο?
0: Στην απελπισία.
1: Που της προκάλεσε η απότομη αλλαγή της ζωής της?
0: Όταν έφτασε στο σημείο απελπισίας.
1: Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί μου έκανε εντύπωση, παρακολουθώντας το έργο, ο ρόλος της Ειρήνης, της Σοφίας Παυλίδου, ήταν ένας ρόλος που είχε ένα τεράστιο βάρος, δηλαδή μια γυναίκα που ξαφνικά βρέθηκε στο κοινό με ένα τεράστιο βουνό από πάνω της, όλο αυτό το χρέος με δύο παιδιά, καμία στήριξη από κανέναν, μπήκε φυλακή. Ήταν πραγματικά ένα συζήτημα, πώς να το λέγαμε, ζωής και θανάτου. Στη δική σου περίπτωση, στην ηρωίδα σου, υπήρχαν κάποιες σταθερές οι οποίες έφυγαν Έκανε κάποιες εργασίες, τρεις εργασίες έφτασε να κάνει η ηρωίδα σου. Δυσκολευότανε, αλλά δεν ήταν, είχε γονείς, είχε ένα περιβάλλον να τη στηρίξει, είχε κάποιον να μιλήσει. Εννοείς από την απόσταση της επικοινωνίας, γιατί κόπηκαν οι οικονομικές παροχές, αλλά.
0: Δεν είχε.
1: Κόπηκε και το οικογενειακό περιβάλλον.
0: Δεν είχε. Τώρα θα πρέπει να κάνω. Δεν είχε. Mm-hmm. Στην κρίσιμη. Στα κρίσιμα πέτρινα χρόνια, mm-hmm. Ο καθένας επικεντρώθηκε στον εαυτό του. Δηλαδή λέει κάποια στιγμή η Σοφία ότι φυσικά δεν ανέφερα τίποτα στους γονείς μου και τι να τους πω αφού είχαν και αυτοί τις κοτούρες τους. Δηλαδή το παιδί δεν ήθελε να επιβαρύνει περισσότερο τους γονείς του. Οπότε προτίμησε να παλέψει μόνη της προκειμένου να μην επιπροσθέσει μία επιπλέον στεναχώρια και ένα επιπλέον ψυχολογικό βάρος. Αυτό δεν γίνεται μόνο του. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ξυπνάει ένα παιδί και λέει «Οκέι, εγώ σήμερα θα το παίξω Supergirl ή Superwoman». Αυτό κάπως χτίζεται μέσα στη ροή. Συνήθως οι άνθρωποι, γιατί και οι γονείς κάνουν λάθη. Έτσι. Και όσο επιτοπλίστων κάνουν λάθη. Προφανώς καλλιεργήθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η απόσταση, διότι στις δύσκολες στιγμές έχουμε. Αυτό είναι ανθρώπινο ελάττωμα γενικά. Έχουμε την τάση να φοιτηθούμε στον εαυτό μας, στο μικρό κοσμό μας, στα προβλήματά μας και ξεχνάμε ότι παράλληλα με εμάς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι δίπλα μας που μπορεί να περνάνε κάτι αντίστοιχο ή το ίδιο ή τέλος πάντων να τους αφορά άμεσα καλή ώρα για την οικογένειά σου. Είναι μια ανθρώπινη αδυναμία αυτή. Η Σοφία δεν είχε εκείνη τη στιγμή γονείς. Θεωρούσε ότι δεν είχε γονείς και θεωρούσε ότι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν το κουράγιο ψυχολογικά και πρακτικά να τη στηρίξουν. Έστω απλώς και να την ακούσουν. Οπότε αποφάσισε και ξέρετε αυτό δεν είναι ότι σηκώνεις και παίρνεις μια απόφαση και λες απαραίτητα ναι θα τραβήξω μόνη μου αυτό το λούκι. Είναι και θέμα αίσθηκτο επιβίωσης. Κατάλαβε ότι ήταν μόνη της εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή το κατάλαβε. Άρα at the end of the day, στο τέλος της ημέρας λοιπόν, όταν έφτασε σε αυτό το βαθμό απελπισίας, γιατί δεν ξέρω τώρα αν πιστεύετε εσείς, εγώ θα, επειδή πιστεύω λοιπόν στο Θεό, θα πω το εξής, η απελπισία είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι το πιο σκοτεινό μέρος της ανθρώπινης ψυχής, η απελπισία. Δεν έχεις λόγο ύπαρξης. Δεν έχεις λόγο ανάσας, πνοής, δεν έχεις λόγο να ζεις και αυτό συνδέεται και πάρα πολύ με την γνωστή ατάκα που είχε πει τότε και ο Άμλετ μέσω του Σέξπιρ να ζει κανείς να μην ζει. Αυτό είναι η απελπισία. Άρα η Σοφία πήρε αυτή την απόφαση κάτω από ένα τέτοιο ψυχολογικό βάρος και δεν έχει, δηλαδή αν βυθιστεί σε αυτό δεν έχει επιστροφή. Είναι δηλαδή θαύμα το ότι δεν πνίγηκε και διασώθηκε. Είναι πραγματικά θαύμα. Αλλά ναι, το έργο και η δική μου ιστορία, γιατί ας πούμε στην περίπτωση της Ειρήνης που κάνει η Σοφία, είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο πρακτικά. Όμως, η πτώση ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει μόνο με τους εξωτερικούς παράγοντες. Έχει να κάνει και με τους εσωτερικούς παράγοντες. Πρωτίστος. Γιατί, ποιος θα κατηγορήσει τη Σοφία ή ακόμα και την Ειρήνη. Γιατί πάντα έχουμε την τάση να κατηγορούμε τον άρρωστο και όχι αυτόν που τον

0: Άρα λοιπόν, αυτό είναι η απελπισία, το αδιέξοδο που για μπορεί να ίδιο... νιώσει κάποιος, η εσωτερική του φυλακή.
1: Για τον ίδιο λόγο που αναφέρεις, Κρυσταλία, οι γυναίκες πέρασαν μια ολόκληρη ζωή σε ένα δυστυχισμένο γάμο, γιατί ούτε καν οι δικές οικογένειες δεν ήθελαν να έχουν την ταμπέλα της χωρισμένης. Ναι. Και καλύτερα σου πει ότι είσαι δυστυχισμένη παρά.
0: Φυσικά.
1: Αυτό που θέλεις.
0: Η κοινωνική κατακραυγή και το κοινωνικό στίγμα είναι μία από τις μεγάλες πληγές. Γενικά, παγκοσμίως. Μιας κοινωνίας, αλλά θα πω και της ελληνικής ακόμα. Και το βλέπουμε άλλωστε, δηλαδή δεν το μαθαίνετε από μένα.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι καμία επιλογή, έτσι, από τη στιγμή που δεν καταπιέζει κάποιον άλλον, δεν μπορεί να είναι κατακριτέα. Αλλά αυτό που μας... αυτό που βλέπουμε στην παράσταση είναι ότι ακολουθούν το δρόμο προς την πορνεία μέσα από διάφορες διαδρομές. Κάποιες μοιάζουν περισσότερο με ανάγκη, κάποιες από εξαναγκασμό, και αναρωτιόμαστε στην πραγματικότητα πόσο καθαρή είναι αυτή η γραμμή. Δηλαδή, είναι πράγματι περισσότερες των περιπτώσεων από επιλογή ή από εξαναγκασμό, γιατί πολύ φοβόμαστε ότι η τρίτη περίπτωση που μας πόνισε και περισσότερο είναι η κυρίαρχη. Δεν ξέρω ποια είναι.
0: Είναι η
1: κυρίαρχη. Αυτή η μεγαλύτερη τάση. Δηλαδή ότι είναι από εξαναγκασμό οι περισσότερες γυναίκες σε αυτό το χώρο και όχι από επιλογή. Είναι έτσι, όντως.
0: Ναι, και μα κάποιος μπορεί να. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και σεξεργάτριες. Mm-hmm. Το οποίο είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι επιλογή γιατί, okay, τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο ταμπού στην Ελλάδα πλέον, αλλά αυτό είναι παγκόσμιο.
1: Όχι,
0: οι
1: σεξεργάτριες
0: επιρετούσαν από αρκετών χρόνων, ακόμα και τώρα, ένα σπουδαίο λειτουργήμα στην κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι ένα καθαρό επάγγελμα από καθαρή επιλογή φύση θέση. Το δεχόμαστε. Mm-hmm. Στην περίπτωση του εξαναγκασμού.
1: Κρυσταλία, θα σταματήσω με μία άνω τελεία, γιατί πραγματικά με όλη τους ανοιχτούς ορίζοντες και την καθαρή ματιά προσπαθώ να πω και στον εαυτό μου αν μπορούμε να το λέμε επάγγελμα. Και αν αυτό είναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι προοδευτικό ή συντηρητικό.
0: Εγώ δεν μπορώ να θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποιούν οι ίδιες. Mm-hmm. Εδώ φυσικά ανοίγει μια άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το αν θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Mm-hmm. Εγώ όμως οφείλω να αναφέρω το γεγονός. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν μιλάμε για επιλογή, υπάρχει και αυτό. Η προσωπική μου άποψη δεν είναι να το... η προσωπική μου στάση δεν το πολύ αγκαλιάζει αυτό. Δεν το καταλαβαίνω με τη λογική ιστορικά, επειδή είμαι και στη θεωροδίφηση γενικά, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ όμως να το ενστερνιστώ. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να το καταγράψω και να πω ότι υπάρχει και αυτό. Και μάλιστα υπήρχαν και φωνές, δηλαδή, που λέγανε ότι παιδιά, δεν είμαστε όλοι και από εξαναγκασμό. Δηλαδή, μην πούμε όλοι, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που αυτό το κάνουμε κατά επιλογή, γιατί μας αρέσει αυτό το επάγγελμα, τέλος πάντων. Τώρα, ανοίγει εκεί, όπως προείπα, μια άλλη κουβέντα, το αν θα έπρεπε να είναι. Σηκώνει μεγάλη κουβέντα αυτό. Ναι. Από ποια άποψη, από ιστορική, ψυχολογική, φιλοσοφική, φιλολογική, ψυχιατρική, κοινωνική. Σηκώνει πραγματικά τεράστια κουβέντα, η οποία δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε τώρα εμείς εδώ και δεν ξέρω και αν θα καταλήξουμε και κάπου, για να είμαι και ειλικρινής. Δηλαδή χρειαζόμαστε και άλλους ανθρώπους, και άλλους αρμόδιους ανθρώπους για να την κάνουμε αυτή την κουβέντα, που θα ήμουν και εγώ, οι δήμονες, επιστήμονες, που θα ήμουν και εγώ πάρα πολύ περίεργη με την καλή την έννοια. Θα είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα είχαν να καταθέσουν πάνω στο θέμα. Τώρα, στην περίπτωση του εξαναγκασμού, που αυτό είναι που μας πονάει και περισσότερο, πάλι, ακόμα και όταν κάνεις μια επιλογή από στιγμή που είναι εξαναγκαστική, επιστρέφουμε πάλι σε αυτό που είπαμε πριν λίγα δευτερόλεπτα, ότι αν κατηγορείς τον άρρωστο για αυτό που τον αρρωσταίνει, σημαίνει ότι είσαι σαφρός σαν άνθρωπος. Εάν δεν μπορείς να δεις πίσω από το. Αν δεν μπορείς να δεις μπροστά από τη μύτη σου, σημαίνει ότι δεν θες να δεις, ότι έχεις παροπίδες. Που σημαίνει ότι δεν σε αφορά. Που σημαίνει ότι δεν είσαι συνάνθρωπος. Άρα λοιπόν, το θέμα του εξαναγκασμού, ακόμα και της εξαναγκαστικής επιλογής, κατά όσο εμένα μου ακούγεται και λίγο σαν σχήμα εξήμα.

0: όριο αυτή η φράση. Mm-hmm. Είναι αυτό το οποίο μας καίει ακόμα τη σημερινή εποχή. Γιατί μιλάμε, είμαστε το 2026, δεν είμαστε το 1940-50. Και αυτό είναι που mm-hmm. μας στεναχωρεί mm-hmm. περισσότερο.
1: Στο θέμα μας και για τον εξαναγκασμό για τον οποίο συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο τα περιβάλλοντα κακοποίησης, τράφικινγκ, εκμετάλλευσης, είναι... Υπάρχει έτσι ένα ρητό που λέει ότι τα δεσμά του Προμηθέα του τα πέρασαν το κράτος και η βία. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα και πολιτικές επιλογές φτωχοποιούν βία τον κόσμο mm-hmm. και του ανατρέπουν τη ζωή του μέσα σε μια νύχτα και τον κάνουν να απελπίζεται, όπως πως να δει τώρα, και τον κάνουν να βλέπει ότι θα χάσει το βιός του, αυτό που έχτιζε τόσα χρόνια, φυσικά, το σπίτι του, τα παιδιά του, τις σπουδές του, το οτιδήποτε, είναι και αυτό μια βία. Άρα δεν ξέρω πόσο μπορούμε να μιλάμε.
0: Δεν το είδαμε λίγο με τα κόρτσια, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, ναι, με τα κόρτσια και από αυτό, που αυτοκτονήσαν.
1: Βεβαίως,
0: 17 χρονών.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αν νιώθουν το αδιέξοδο ότι εγώ...
1: Και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Αν πούμε ότι ισχύει, ας πούμε, το γράμμα, mm-hmm. Το παίρνουμε ως δεδομένο, λοιπόν, ναι, ότι ισχύει. Μία φράση σε αυτό το γράμμα ήταν ότι... Έτσι κι αλλιώς να περάσω τις πανελλαδικές δεν πρόκειται. Που δεν είναι πανελλαδικές το πρόβλημα, mm-hmm. που βλέπω ξαφνικά γίνεται ένας κακός χαμός με το συγκεκριμένο σύστημα. Εντάξει, πανελλαδικές πάντα ήταν ένα δύσκολο σύστημα. Mm-hmm. Βελτιώσεις πάντα σηκώνει το σύστημα όσο εξυγχρονιζόμαστε. Οκ, okay, δεν είναι εκεί. Γιατί τα κορίτσια είπαν ότι να πιάσω μια δουλειά για 800 ευρώ που δεν θα μπορούν να με συντηρήσουν και θα σας δημιουργώ και εσάς, τους γονείς μου δηλαδή, οικονομικό βάρος. Mm-hmm. Άρα κοινώς θα σας είμαι βάρος. Που τι επιλογές έχεις λίγο παρατηρώντας την κοινωνία. Ή θα πας να δουλεύεις για 800 ευρώ, που δεν θα μπορείς να ζήσεις εκ των πραγμάτων, δεν ζεις φυτοζωής, δεδομένου ότι ζούμε με μισθούς Ελλάδας, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι...
1: Το κόστος είναι,
0: Λονδίνου. Mm-hmm. Επειδή, αναφέρω το Λονδίνο επειδή έχω ζήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε, ή αυτό ή το άλλο τι. Να πας να αρχίσεις να εκδίδεσαι. Να γίνεις TikToker με τη μορφή και τα πρότυπα τα οποία προβάλλουν εκεί πέρα έξω. Και αν εσύ δεν είσαι αυτό, πώς θα το κάνεις. Να πας στο OnlyFans που γίνεται ένας χαμός και συνεχίζουμε και τα προβάλλουμε αυτά μέσα στα social. Mm-hmm. Άρα ένα παιδί, από το πολύ απλό, σου λέει τι κάνω εγώ στη ζωή μου, πού θα πάω. Στο ένα δεν μπορώ να ζήσω, στο άλλο δεν μπορώ να υπάρξω. Να τα πώς έρχονται τα διέξοδα. Mm-hmm. Και προφανώς τα συγκεκριμένα κορίτσια είχαν και ένα έντονο βαθμό ενσυναίσθησης, φαντάζομαι.
1: Άρα λοιπόν, ασκείται λοιπόν βία και από το σύστημα.
0: Φυσικά,
1: ασκείται
0: η βία δεν είναι μόνο σωματική.
1: Και από το κράτος. Και εκεί αναρωτιόμαστε κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερη επιλογή. Και φυσικά, γιατί είναι μια τεράστια βεντάλια όλο αυτό το θέμα. Ξεδιπλώνει απίστευτα και αμέτρητα θέματα. Όπως ένα θέμα μόνο του είναι το τράφικινγκ. Και αν θες και όταν γνωρίζουμε όλα αυτά τα δεδομένα, ποια είναι και η ευθύνη των πελατών? Εάν γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα για τράφικινγκ, για εξαναγκασμό, για βία, για δούλους, για σκλάβους, ποια είναι και η ευθύνη αυτών που πάνε εκεί? Γιατί είναι και αυτός που το κάνει, είναι και αυτός που πάει όμως.
0: Φυσικά. Γιατί υπάρχει, σε μια αγορά υπάρχει ζήτηση. Έτσι.
1: Έτσι
0: είναι. Αυτή είναι η ηθική αυτουργή. Mm-hmm. Αυτή είναι η ηθική αυτουργή. Mm-hmm. Υπάρχουν διαφόρων ειδών κυκλώματα, αυτό είναι γνωστό άλλωστε. Mm-hmm. Υπάρχει το εμπόριο σαρκός, υπάρχει το σύστημα παιδεραστίας, παιδοφιλίας και σε διάφορες μορφές, mm-hmm. και σε διάφορους χώρους και σε διάφορους κύκλους. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να παρέμβει η πολιτεία.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή εμείς, βέβαια, γιατί, okay, Δεν μπορούμε πάντα. Όχι. Η πολιτεία θεσμικά κάνει ή δεν κάνει, mm-hmm. αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε εμείς, μέχρι το εκάστοτε κράτος να παρέμβει δυναμικά και να ασκήσει κοινωνική πολιτική στα συγκεκριμένα θέματα, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε την, να ενθαρρύνουμε τη μαρτυρία. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής είναι ότι έχουμε ένα στον άλλον. Αυτό είναι. Αν ζητήσει, ζήτα βοήθεια. Το είχε πει και ο Λάζαρος Ρώτα, φίλοι μου και ΑΕΚ, οπότε φανατική ΑΕΚ τσου. Το είχε πει με αφορμή την αυτοκτονία των κοριτσιών, ότι μην πάρεις μία απόφαση για ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει λύση και καταστρέψει τη ζωή σου. Μην πάρεις μια απόφαση απελπισίας. Και αυτό το λέω τώρα και πραγματικά ανατριχιάζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί προς στιγμήν δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από το επιτελικό θεσμικό κράτος, όπως θέλει να το ονομάσει κανένας. Και δεν μιλάμε μόνο για τώρα, μιλάμε για ανέκαθεν. Δηλαδή είναι λίγες οι φωτεινές πολιτικές στιγμές σε όλες τις χώρες που έχουν ποιήσει ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στην κοινωνία, ανά την ιστορία. Άρα ενθαρρύνουμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα να κάνουν έκκληση, να ζητήσουν βοήθεια. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και αυτή η παράσταση ήταν τόσο σημαντική. Γιατί έχουμε ο ένας τον άλλον στο τέλος της ημέρας. Ο ένας τον άλλον έχουμε. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Λίγοι. Εξαιρέσεις στον κανόνα. Υπάρχουν όμως.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο. Δεν είναι μικρή υπόθεση. Υπάρχει, γι' αυτό το τονίζω πάντα σε μια συνέντευξη για την παράσταση. Δεν είναι κάποια σειρά στο Netflix που ο σκηνοθέτης αποφάσισε να ενώσει αυτούς τους ήρωες. Είναι πραγματικότητα. Άρα ζητήστε βοήθεια. Γιατί είδαμε και την περίπτωση της Κυριακής που πήγε στην αστυνομία και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό κέντρο. Ζητήστε βοήθεια έξω, στον κόσμο, στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στους οργανισμούς, στους φίλους σας, στους συγγενείς σας. Χτυπήστε τις πόρτες πριν να είναι αργά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Είναι πολύ εύκολο να μπλέξεις, Γιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο εύκολο είναι.
1: Βεβαίως.
0: Από τη μια στιγμή στην άλλη. Και να ξέρουμε την αίσθηση ότι αυτό δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Είναι για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Κρυσταλία, υπάρχει και καλυμμένη πορνεία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πίσω από ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνικά σχήματα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει μια σχέση με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα, και ουσιαστικά ακολουθεί directives για να της παρέχονται υλικά αγαθά. Αυτό είναι ένα είδος και καλυμμένης πορνείας. Είναι μια τίμια πορνεία.
0: Και καλυμμένη. Ναι. Μπορείς να την πεις και καλυμμένη. Αν και εγώ θα το έβαζα εντός αγωγικών, γιατί έχει απενοχοποιηθεί στις μέρες μας, αν καταλαβαίνω καλά, αν παρατηρώ σωστά, που νομίζω ότι παρατηρώ σωστά. Ναι, νομίζω ότι είναι και αποδεκτό. Αλλά είναι αποδεκτό από την ίδια την κοινωνία πια. Δηλαδή έχουμε εξοικειωθεί με αυτό το φαινόμενο. Ναι, δηλαδή επειδή διδάσκω κιόλας, έτυχε σε μαθήτριά μου στα πλαίσια κάποιας επίπληξης, γιατί δεν διάβαζε, έμενε πίσω στα μαθηματά της, την έλξη κτλ. Και επειδή ήμουν αυστηρή στον τόνο, η απάντησή της ήταν, ας πούμε, δεν πειράζει, θα παντρευτώ έναν πλούσιο.
1: Μάλιστα.
0: 11 χρονών.
1: Μάλιστα. Γυναικεία χειραφέτηση.
0: Και εγώ. Δεν είναι με την έννοια της γυναικείας χειραφέτησης. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί είναι σεξιστικό αυτό το σχόλιο. Δεν το δέχομαι. Είναι η νοοτροπία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή μέσα από τα social. Δηλαδή, προβάλλουν αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο προβάλλουν.
1: Συγχωρείς, Ξεδάκλε. Γυναικεία χειραφέτηση σημαίνει μια γυναίκα ανεξάρτητη που δεν δέχεται μίγα σου παθήτη. Αυτό το
0: δεν
1: λέω.
0: Δεν ήταν αυτό. Άρα ήταν ηρωνικό, συγγνώμη.
1: Δεν το λέω στη φάση του ότι. Να κατηγορήσω. Η γυναικεία χειραφέτηση περνάει μέσα από την καλλιέργεια του πνεύματος, μέσα από την ανεξαρτησία της γυναίκας και μέσα από το να μην χωράει τίποτα, να την πατάει κανένας για κανένα λόγο.
0: Δεν είναι
1: για
0: εδώ.
1: Κανένα
0: όμως.
1: Λόγο.
0: Εδώ όμως δεν ήταν στο παράδειγμα που έφερα αυτή η περίπτωση. Οπότε θα το βάλουμε, θα το διακομωδήσουμε λίγο γυναικεία χειραφέτηση. Γιατί αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να πει: θα πάσω, θα πάρω και το lower, θα πάρω και το proficiency, θα πάω να κάνω και μια δεύτερη γλώσσα, θα περάσω στο πανεπιστήμιο, θα πάρω τις σπουδές, θα φύγω έξω, θα κάνω ένα μεταπτυχιακό. Δηλαδή να σταθώ στα πόδια μου. Εγώ να είμαι ανεξάρτητη εγώ με τη δική μου τη φαρέτρα προσόντων και φοδίων.
1: Το να σκέφτεται.
0: Όχι το να. Άρα αυτό τώρα το έφερα σαν παράδειγμα γιατί το βλέπω σε όλα τα παιδιά.
1: Το να σκέφτεται 11
0: χρονών.
1: Ένα αγόρι ή ένα κορίτσι ότι θα παντρευτεί με σκοπό την αποκατάσταση είναι ραγδαία υποτίμηση. Είναι ραγδαία υποτίμηση για τον εαυτό
0: του. Σε
1: αυτή τη βάση.
0: Δεν το καταλαβαίνουν όμως γιατί εκεί. Γι' αυτό είχε δίκιο σε αυτό που είπε πριν. Γιατί αυτό πια. Έχει απενοχοποιηθεί, είναι και καλυμμένο και μας προβάλλεται ως κάτι φυσιολογικό. Και ξέρεις τι γίνεται, σου λέει, είναι αυτό που είναι το, επιστρέφουμε πίσω, πώς είδες πώς πάει η αλυσίδα, που λέει ότι, όπως τα κορίτσια πριν που αυτοκτονήσαν και είχαν, μα τι να κάνω, να πάω για 800 ευρώ ή να πάω να γίνω... κάτι άλλο, δεν θέλω να αναφέρω και τη λέξη τώρα εδώ πέρα, σαν αυτά που βλέπω στα OnlyFans, και κάποιος δεν θέλει να το κάνει. Οπότε όταν τα κορίτσια λοιπόν αυτά βλέπουν αυτό, σου λένε, εγώ γιατί να κάτσω να, φάω, να βγάλω τα μάτια μου στο διάβασμα για 800 ευρώ. Θα πάω να γίνω σαν την τάδε και ορίστε, η ζωάρα. Αυτό και, έχει, και από τη στιγμή που έχει απενεχοποιηθεί και το κάνουν όλοι, γιατί να ντραπώ εγώ, δεν υπάρχει ντροπή. Είχε πει κάποια στιγμή ο Jacob Elordi σε μια συνέντευξή του με αφορμή τον Frankenstein του Del Toro, που είναι το τέρας που υπάρχει στη σημερινή κοινωνία, πόσο διαχρονικό έργο αυτό. Τι θα θέλατε πάλι να είναι στη μόδα? Και απάντησε η ντροπή.
1: Η
0: ντροπή θα ήθελα να ξαναγίνει μόδα.
1: Μας λέει το κοκκίνισμα στο μάγουλο.
0: Έχουμε
1: πολύ καιρό να το δούμε.
0: Που το έλεγε. Πολύ ωραία το όπως μου θύμισες και να τα κάτσε τη Σέξπιρ που έλεγε ντροπή που είναι το χρώμα σου.
1: Κρυσταλία, υπάρχει και η διάσταση της ανδρικής πορνείας. Δεν την έχει πραγματευτεί αυτή το έργο. Υπάρχει εξίσου βία.
0: Υπάρχει στο βιβλίο. Υπάρχει στο βιβλίο.
1: Μάλιστα. Η κορύφωση του δράματος στην περίπτωση της Σοφίας θα λέγαμε ότι είναι η στιγμή που βρίσκει τον πατέρα της ως επόμενο πελάτη. Αυτό είναι μια πραγματικά γροθιά.
0: Κάναμε spoiler τώρα.
1: Το έχουμε δει τώρα.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που μας ακούνε μπορεί να μην το έχουν δει όμως. Τέλος πάντων.
1: Αυτό πραγματικά. Εκεί αναρωτιόμαστε τελικά ποιος προδίδει ποιον. Εκεί προδίδει η κόρη τον πατέρα, ο πατέρας την κόρη, η κοινωνία και τους δύο. Εκεί πέρα χάσαμε πραγματικά την μπάλα, να το πω έτσι.
0: Εγώ γι' αυτό είπα πριν. Έχει γονείς, γιατί σε εκείνο το διάστημα δεν έχει. Το μεγάλο κατηγορό είναι στον πατέρα. Γιατί...
1: Προφανώς για να έχει ταξιδέψει
0: όταν, μπράβο, όταν φτάνει σε ένα σημείο λοιπόν, προφανώς κάπως, γιατί λέει και η Σοφία ότι και εγώ βοήθησα με τον τρόπο μου παρόλα αυτά, οικονομικά δηλαδή, άρα σημαίνει ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο μιας κάποιας ανάκαμψης, και τι αποφασίζεις να κάνεις λοιπόν? Αποφασίζεις να πας κρυφά πίσω στην Αθήνα. Προφανώς αυτή τη ζωή την είχες και από πριν και τη στερήθηκες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε η πρώτη σου κίνηση ήταν να πας κάτω στην Αθήνα και να βγάλεις τα γούστα σου. Άρα δηλαδή να κοιτάξεις την πάρτη σου.
1: Σωστά.
0: Επαναπαύτηκες στο γεγονός ότι αυτό το παιδί δεν σου έλεγε την αλήθεια και συνέχιζες. Μπορεί και να μην την πίστευες, αλλά δεν ήθελες να το κοιτάξεις, γιατί θα έπρεπε να κοιταχτείς στον καθρέφτη. Οπότε επέλεξες να μην κοιταχτείς στον καθρέφτη και να συνεχίσεις να επιλέξεις τη βολή σου, τον εαυτό σου, τον εαυτούλη σου, αγνώντας παντελώς το ρόλο του, τον ιερό ρόλο του πατέρα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, ποιος είναι για τα ανάθεμα εκείνη τη στιγμή?
1: Αρκετοί θεατές μετά το τέλος της παράστασης σαν να κάνει ένα ψυχοπλάκωμα.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να ρωτήσουμε, είναι αυτό ένα απαραίτητο συνέστημα όταν προσεγγίζουμε τέτοια δύσκολα θέματα? Είναι, θα έλεγες, αναγκαίο προκειμένου να προκαλεί την αθύπνιση?
0: Τι εννοείς για ένα ψυχοπλάκωμα?
1: Ψυχοπλάκωμα με την έννοια ότι ήταν ένα βαρύ, ειδικά η τρίτη ιστορία ήταν πολύ βαριά. Και προκάλεσε μια, ας το πούμε έτσι, συναισθηματική θλίψη. Αυτό το αίσθημα είναι το κεντρί που αφυπνίζει κοινωνικά και το χρειαζόμαστε σε τέτοιους ζητήματα?
0: Ναι, θα χρειάζεται. Γιατί πώς θα... Πώς θα φτάσουμε... Γιατί έλεγε ο Χατζηδάκης, το θέμα είναι να μην συνηθίσουμε το τέρας. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό? Mm-hmm. Αν αποκτηνοθούμε και γίνει τραχή το πετσί μας... Mm-hmm. Ποιος είναι ο τρόπος για να μπορέσεις να μην γίνεις πέτρα? Mm-hmm. Το να κρατάς ζεστά, σε γρήγορα, γυμνασμένα τα αισθητήριά σου. Mm-hmm. Το να μπορείς να σοκάρεσαι ακόμα, γιατί, ωραία Γιάννη, πια αρχίζουμε και οικειοποιούμαστε τις γυναικοκτονίες, για παράδειγμα, έτσι. Εάν το, εγώ θυμώνω, γιατί αν το βλέπαμε σε μια σειρά, θα λέγαμε «Ουάω, πω σοκ, τι πλοκή είναι αυτή». Και γιατί δεν σοκάρεσαι με την τρίτη γυναικοκτονία σε 2 εβδομάδες? Γιατί δεν σε σοκάρει το ίδιο? Mm-hmm. Γιατί το ένα είναι ψέμα εντός αγωγικών, που είπαμε δεν υπάρχει ψέμα στην τέχνη. Ακόμα και ταινίες της Marvel, δεν ξέρουμε ακόμα τι μας έρχεται από εκεί πέρα έξω από το σύμπαν. Έτσι, λοιπόν. Και γιατί δεν σοκάρεσαι με την είδηση την οποία αυτή ακούς? Mm-hmm. Γιατί δεν αντιδράς? Mm-hmm. Γιατί?
1: Άρα λοιπόν,
0: ναι, θα ψυχοπλακωθείς. Εντάξει, έχει και black humor μέσα η παράσταση, δηλαδή υπάρχουν και σημεία τα οποία δεν είναι δηλαδή ένα μελό πράγμα. Mm-hmm. Αλλά ο στόχος είναι η συγκίνηση και όλοι αυτοί, επειδή το σπουδαίο πράγμα σε αυτή την παράσταση είναι το εξής. Εντάξει, έχω κάνει άπειρες παραστάσεις μέχρι στιγμής στην καριέρα μου και έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερους. Ήταν λίγες οι περιπτώσεις που δεν έρχονται ο κόσμος γιατί θέλει να δει την Κρυσταλία, να πάρει ένα αυτογραφό από την Κεφαλούδη, την Σοφία την Παυλίδου και δεν ξέρω εγώ τι, από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο. Έρχονται γιατί έχουν ανάγκη να μιλήσουν για το έργο, για αυτό που είδανε. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ να έφυγα μετά από μια παράσταση να χαλαρώσω, να ξεντηθώ, να βάλω τα ρούχα μου και να φύγω. Πάντα έφευγα 1,5-2 ώρες μετά. Γιατί είναι και σπάνιο, δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό και να μην μπορώ να το συμμοιραστώ και με τον κόσμο. Δεν συμβαίνει συχνά. Οπότε, είναι σημαντικό το ότι κάπου συναντιούνται με αυτό το έργο, γιατί κάπου συναντιούνται. Κάπου συναντιούνται, κάπου έχουν δει τον εαυτό τους εκεί πέρα μέσα. Γιατί η ιστορία είναι τεράστια. Με πρόσωπα, με καταστάσεις, την αφήγηση. Δηλαδή εμείς μπορεί να είμαστε 3 ρόλοι εκεί πέρα πάνω και 4, μην το κάνουμε και αυτό spoiler. Αλλά υπάρχουν άλλοι πόσοι αφανείς ήρωες, έτσι. Mm-hmm. Από έναν έρωτα που μας πρόδωσε, που μας κορόιδεψε, όπως στη δική μου την περίπτωση. Άρα όλοι κάπου εκεί πέρα μέσα έχουν βρει ένα προσωπικό του στίγμα. Mm-hmm. Και επειδή με κανένα δεν το έχουν μιλήσει αυτό, δεν έχουν τολμήσει, δεν τους έχω δει η ευκαιρία, δεν είναι σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον, κάπως όλοι συνδέονται με την παράσταση. Θα μπορούσα να αναφέρω άπειρα παραδείγματα από αυτά που έχω ακούσει από τον κόσμο και από αυτά που μας στέλνουν, γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Δεν θα το κάνω όμως, γιατί δεν θέλω να εκθέσω κανέναν. Αλλά είναι η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης παράστασης. Το μετά.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, δυστυχώς.
0: Ναι, έχουμε ελάχιστο.
1: Μιλάμε με την κυρία Κρυσταλία Κεφαλούδη. Ακούγεται ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Καθώς το άρεσε όμως. Δηλαδή, όπου έχω περπατήσει στην Κεφαλονιά, Επειδή πολλοί δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί δουλεύανε, είναι περίοδος για σας
1: τουριστική. Ωστόσο, η επιτυχία μιας παράστασης είναι να συζητιέται μετά. Και αυτή η παράσταση συζητήθηκε πάρα πολύ. Και έχω την αίσθηση ότι ακόμα συζητιέται.
0: Συζητιέται γιατί χθες άνθρωποι... πήγα λίγο. Πρέπει να κάνω κάποιες δουλειές μέσα στο εργοστόλι. Και με σταματούσαν και μου λέγανε ήρθε η μαμά μου, ήρθε η κοπέλα μου. Εντάξει, πολλοί κάποιοι από αυτούς είχαν δικό τους κόσμο που τον είχε δει στην Αθήνα. Και τους και πότε θα ξανάρθει γιατί για εμάς που δουλεύουμε είχα και παράπονα. Λέω παιδιά. Εντάξει, παρόλα αυτά θέλω να πω, να ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο. Για το κάλεσμα και ειδικά το Σπύρο το Κατσούρι προσωπικά που πραγματικά έχει συμβάλει πάρα πολύ στην παράσταση και στην παραγωγή και έχει γίνει χαλή, δηλαδή αυτό είναι το σπουδαίο σε έναν τόπο όταν πηγαίνουμε ρε παιδί μου, ότι συναντάμε ωραίους ανθρώπους. Χθες να πήγα και στο Τζεντιλίνη στο Ενωπείο, γνώρισα την κυρία Μαριάννα, είναι οι άνθρωποι σε έναν τόπο. Με τα υπέροχα αυτά κρασιά που δοκιμάσαμε, εντάξει, δηλαδή. Έμαθα ότι έχετε υπέροχα κρασιά κοινοποιία και προϊόντα σε αυτό το νησί. Και, τόσο φιλόξενος κόσμος, τόσο γενναιόδωρος, τόσο φιλότεχνος και φιλόμουσος. Πραγματικά δεν θέλω να φύγω, θέλω να κάτσω εδώ.
1: Οπότε, Κρυσταλία, κλείνοντας να ρωτήσουμε, υπάρχουν σχέδια για το προσχέδιο διάστημα που να αφορούν την Κεφαλονιά? Γιατί βλέπουμε ότι έχεις και ένα ταπεραμέντο που μας ταιριάζει. Σε βλέπουμε και επτανήσει, έχεις τραγουδιστή φωνή.
0: Ναι, τραγουδάω. Τραγουδάω κιόλας.
1: Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας είδαμε έντονο συνέστημα και στο θυμό και στον προβληματισμό. Σε είδαμε να γεμίζεις με συνέστημα το λόγο σου. Ταιριάζει αυτό στην επτανήσια παράδοση? Υπάρχει κάτι λοιπόν που να σε ξαναφέρει κοντά μας στο προσχέδιο?
0: Υπάρχει. Καταρχήν.
1: Χωρίς να το χαλάσουμε και αυτό.
0: Ναι. Το ένα δεν μπορώ να το πω.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορώ να πω, να μιλήσω ακόμα γι' αυτό. Αυτό το άλλο που. Αλλά θα είναι. Δηλαδή έτσι πως το έχουμε οραματιστεί. Πιστεύω θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Και αφορά το χειμώνα. Και θα ξανάρθουμε με την παράσταση.
1: Που το χειμώνα
0: κατά εντολή του λαϊκού, κατά εντολή του κοινού, του λαού της Κεφαλονιάς, θα ξανάρθουμε. Ναι. Γιατί πραγματικά έχουμε στεναχωρεθεί. Πραγματικά, χθες περπατούσαμε και όλοι μας είπαμε γιατί ήρθατε. Τώρα εμείς δουλεύουμε στο ξενοδοχείο που μένουμε, στην τράπεζα που πήγα, στο φούρνο, στον ΟΠΑ που πήγα να πληρώσω. Δηλαδή, όπου έχω βρεθεί. Πήγαμε στην Αντίσαμο. Γιατί κάνω και για ένα άρθρο τώρα για το νησί σας αυτές τις μέρες. Οπότε προσπαθώ να πάω παντού όσο σε όσα περισσότερα μέρη γίνεται και το είχαν ακούσει και μα γιατί δεν μπορείτε να ξανάρθετε και να έρθετε εκείνη την εποχή, δηλαδή ναι τα ξέρουμε να έρθουμε εκείνη την εποχή γιατί δουλεύετε, δεν το ξέρουμε, δηλαδή, και το ακούμε ποτέ και δηλαδή κάπου στεναχωριέμαι.
1: Η αλήθεια είναι το χειμώνα σας έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι, όλοι αυτό μας λένε, όλοι αυτό μας λένε. Έχουν μεριμνήσει κατάλληλοι άνθρωποι, τέλεια, γι' αυτό να ξέρετε ήδη.
1: Τέλεια.
0: Ο Σπύρος δηλαδή το έχει βάλει.
1: Μπράβο.
0: Το έχει βάλει μπροστά.
1: Κρυσταλία, θέλω να σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αν αισθάνθηκες πίεση, να σου ζητήσω συγγνώμη.
0: Όχι, αλλά δεν αισθάνθηκα πίεση.
1: Μας βοήθησες με μια ειλικρίνεια και μια γενναιοδορία να αποκαλύψουμε
0: καθόλου
1: τον ρόλο και τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο σου.
0: Καθόλου πίεση.
1: Γιατί ήταν διεισδυτική, θεωρώ, η συζήτησή μας.
0: Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, αυτοί οι διάλογοι, γιατί δεν μένουμε μόνο στην επιφάνεια.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να σπάμε λίγο και τη βιτρίνα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Πρέπει να περνάμε πλέον, τώρα περισσότερο ποτέ, στην ουσία. Δηλαδή να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, γιατί αυτό επιτάσσει πλέον η εποχή, είναι άγριες εποχές. Οπότε πρέπει να είμαστε σε μια επαγρύπνηση. Και να μην είμαστε μόνο θεωρίες και εφέ και εικόνα. Πρέπει δηλαδή να εμπλουτιστούμε με γνώση και με γενναιότητα, θα πω.
1: Να πάμε στο ουσιαστικό. Είναι πάντα όμορφο όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω το πετύχαμε αυτό που περιγράφεις σήμερα στη συζήτησή μας. Και είναι ωραίο όταν συναντά κανείς καλλιτέχνες που δεν απλώς υπηρετούν την τέχνη τους, αλλά τη χρησιμοποιούν για να ανοίγουν δρόμους σκέψης και διαλόγου, να μας φέρουν πιο κοντά σε δύσκολα ζητήματα. Κρυσταλία, σου ευχόμαστε να συνεχίσεις, να δημιουργείς τόσο όμορφα, να εξελίσσεσαι, να δοκιμάζεσαι απαιτητικούς δρόμους για τους που ταιριάζουν.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να συναντάς έτσι ωραίους ανθρώπους.
0: Μου ταιριάζουν, λες, Γιάννη.
1: Βεβαίως. Και πραγματικά σε θαυμάσαμε στο θέατρο του Αργοστολίου. Συνοδοσμένη στο ρόλο σου. Νομίζω ότι υπερβατική ήταν η ερμηνεία σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και με πάρα πάρα πολύ χαρά περιμένουμε να ανταμώσουμε και πάλι με ωραίο τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Για την πρόσκληση και για την τόσο ουσιαστική κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά το διάλειμμα του σταθμού, επανερχόμαστε με τον Νίκο Μεταξά στα μικρόφωνα του Ινκεφαλονιά. Μείνετε μαζί μας.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε μετά το σύντομο διάλειμμα μας για τις αναγκαίες διαφημίσεις και ένα τραγούδι το οποίο μας συνέδεσε με τα θέματα που πραγματευτήκαμε πριν από λίγο με την Κρυσταλία Κεφαλούδη. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε δύο καλεσμένους στο στούντιο του In Κεφαλονιά και στην εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Μαζί μας για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας είναι ο προπονητής του Στίβου, κύριος Νίκος Μεταξάς. Όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε και για τον Στίβο σήμερα, αλλά όχι μόνο σε ένα αγωνιστικό αποτέλεσμα, όχι μόνο για χρόνους και επιδόσεις, αλλά ως μια διαδρομή ανθρώπων, αξιών και επιμονής. Η αφορμή είναι σημαντική. Λίγο μετά τα σπουδαία Βεργότια 2026, μια διοργάνωση που έχει πετύχει να βάλει την Κεφαλονιά στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητισμού και του Στίβου, και αμέσως μετά τη διεθνή διοργάνωση αλμάτων Tagender Überflieger, στην οποία βρέθηκε ο καλεσμένος μας μαζί με τον Χάρη Αλβιζάτο, μιλάμε για τον κεφαλονίτικο Στίβο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που βάλθηκε με τα αδέλφια του να αναστήσουν τον κεφαλονίτικο Στίβο και που το κατάφεραν. Έχουμε μαζί μας έναν προπονητή που δεν μένει μόνο στις προπονήσεις, αλλά υπηρετεί ένα ολόκληρο αθλητικό θεσμό. Έχει στηρίξει πολλές αθλήτριες, πολλούς αθλητές και εργάζεται καθημερινά για να κρατηθεί ζωντανό το όνειρο του κλασικού αθλητισμού στην Κεφαλονιά. Τα Βεργότια δεν είναι απλώς ένας αγώνας, είναι μια ιστορία επιμονής, συνεργασίας και πίστης ότι η περιφέρεια μπορεί να δημιουργεί διοργανώσεις με αξιώσεις και με κύρος. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά έχουμε σήμερα στα μικρόφωνα του στούντιο του In Κεφαλονιά 89,2 τον προπονητή της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονίας, τον κύριο Νίκο Μεταξά. Νίκο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση παρά το μεγάλο και φορτωμένο πρόγραμμα που έχετε να είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς για την πρόσκληση. Να πω ότι σήμερα η μέρα ξεκίνησε πάρα πολύ χαρούμενα, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αθλητές κάτω των 18 ετών στην Πάτρα. Και στους πρωινούς προκριματικούς είχαμε δύο εξαιρετικές επιτυχίες. Από τον Γκέρση Σουλεϊμάνη στα 100 μέτρα προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση με 10.85. Μια επίδοση που είναι και νέο ρεκόρ συλλόγου. Εξαιρετικά πάει για μετάλλιο το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι ο Γκέρση έχει προκριθεί και για το Πανευρωπαϊκό που θα γίνει στο Ριέτη της Ιταλίας στα 200 μέτρα. Και πραγματικά το αξίζει συγχαρητήρια και ο ίδιος και ο προπονητής του, ο Βασίλης ο Μεταξάς, για τη σπουδαία επιτυχία και τη δουλειά που κάνουν. Και να πούμε και για την ελπίδα τη Δανελάτου, η οποία στο τριπλούν πέρασε και αυτή τελικό με την 11η επίδοση. Έκανε όμως ένα σπουδαίο ρεκόρ 13-32 και αυτή νέο ρεκόρ ατομικό και συλλόγου.
0: Μπράβο, μπράβο στον Γκέρση Σουλεϊμάνη, μπράβο στην Ελπίδα, μπράβο στους προπονητές, μπράβο στη ΓΕΚ που πραγματικά δίνει συνεχώς θετικά και αισιόδοξα αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά να ακούμε άμεσα επίκαιρα νέα από νέες επιτυχίες του κεφαλονίτικου Στίβου, από δύο πολύ ελπιδοφόρα παιδιά, την Ελπίδα και τον Γκέρση, τα οποία θαυμάσαμε και στα Βεργότια. Ναι. Γιατί τα Βεργότια έχουν αυτή τη μαγική σύνδεση μεταξύ αθλητών παγκοσμίου κλάσης και των νέων παιδιών.
1: Είναι έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε πάρα πολύ. Δίνουμε πάντα τουλάχιστον μία θέση σε έναν αθλητή της Κεφαλονιάς να δοκιμαστεί, να είναι δίπλα στους σπουδαίους αθλητές.
0: Είναι φοβερό αυτό, Νίκο, πραγματικά. Να είναι τα παιδιά δίπλα στους ανθρώπους που θαυμάζουν, αν θέλεις.
1: Ναι. Και οφείλω να πω ότι μπορεί σήμερα να ξεκίνησε πολύ καλά, να ξεκίνησε το Πανελλήνιο στην Πάτρα. Αλλά τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια ατυχία, γιατί ο Αλέξης ο Μαρκόπουλος, ο αθλητής του Μίκους που είχε αγωνιστεί δίπλα στο Μίλτο Τεντόγλου, ναι, έπαθε σκολικοειδίτιδα, έκανε μια εγχείρηση και δεν μπορούσε να είναι. Αλλά πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι πολύ δυνατός και αυτός εκεί.
0: Υπάρχουν και αυτές οι ατυχίες στον αθλητισμό και παντού φυσικά που καθορίζουν πράγματα. Το ευχόμαστε περαστικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γιατί ήταν πραγματικά κορυφαία η στιγμή να πηδάει στο ίδιο σκάμα με τον Μίλτο Τεντόγλου και το χαρήκαμε πάρα πολύ και για τον ίδιο. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με τη μικρή περιπέτεια της υγείας του και να επανέλθει πιο δυναμικός και πιο αποτελεσματικός. Πάμε να δούμε λιγάκι πριν ξεκινήσουμε τον προπονητή και τον άνθρωπο. Νίκο, αν κοιτάξει κάποιος πίσω την πορεία σου, βλέπει έναν προπονητή, έναν άνθρωπο των διοργανώσεων και έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με το Στίβο της Κεφαλονιάς, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας. Εάν γυρίσεις λίγο το χρόνο πίσω, ποια ήταν εκείνη η στιγμή που κατάλαβες ότι ο Στίβος δεν ήταν απλώς ένα άθλημα για σένα, αλλά ήταν μια πορεία ζωής που ακολούθησες?
1: Πρέπει να γυρίσουμε πολύ το χρόνο πίσω για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση.
0: Δεν είσαι και τόσο μεγάλος.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα ότι ο Στίβος μου ταιριάζει ήδη από τα 13. Οπότε είναι αρκετά πίσω.
0: Από το γυμνάσιο δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Είχα την τύχη να μπω από μικρή ηλικία σε αυτό. Πρέπει να ευχαριστήσω και τους γονείς μου που μας έβαλαν στο Στίβο. Ειδικά ο πατέρας μου μας έβαζε και προτού ξεκινήσουμε σαν αθλητές να κάνουμε τα αγωνίσματα του Στίβου και να βλέπουμε στην τηλεόραση τις διοργανώσεις. Οπότε μπορώ να πω ότι όταν και εγώ ξεκίνησα σαν αθλητής, κατάλαβα ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που μου ταιριάζουν στο χαρακτήρα μου, στην προσωπικότητά μου, και γι' αυτό και ένιωσα ότι θα έχουμε μια μακρά σχέση με τον Στίβο.
0: Νίκο, επέτρεψε μου βάσει της απάντησης σου να πω το εξής, ότι η οικογένεια σου αξίζει διπλά συγχαρητήρια. Όχι μόνο γιατί σου άνοιξε αυτό το δρόμο προς τον αθλητισμό, αλλά γιατί και αργότερα δεν τον έκλεισε. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι επειδή όλοι γνωρίζουμε τον Παναγιώτο Μεταξά, ένα σπουδαίο δάσκαλο, και το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση των λέξεων που χρησιμοποιώ, ένα σπουδαίο δάσκαλο γιατί... Γιατί δεν αφιέρωσε μόνο τη ζωή του στο να διδάξει, αφιέρωσε και τη διδασκαλία του στο να χτίζει ανθρώπους. Εγώ θυμάμαι, επειδή είχα την τιμή να μάθω από τον Παναγή Μεταξά αγγλικά, θυμάμαι πόσο πολύ του άρεσε και αφιέρωνε κομμάτι του μαθήματος στη συζήτηση, στα επίμαχα ζητήματα, λέει, τα controversial topic, του άρεσε αυτό να συζητάει, να καλλιεργεί. Και αργότερα, ενώ υπήρχε μια δουλειά, οικογενειακή επιχείρηση θεμένη, έτσι, επιλέξατε αυτό το δρόμο και δεν σας είπε όχι θέλω να κάνετε, να στηρίξετε το φροντιστήριο, σας είπε να κάνετε αυτό που μπορείτε και θέλετε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και ένα ακόμη πράγμα το οποίο οφείλω να τον ευχαριστήσω και τον Παναγή και την Ελένη, τους γονείς μου και τους δύο, είναι ότι δεν μας περιόρισαν και στο να κοιτάμε προς τα πάνω και προς τα έξω. Αυτό το βρήκαμε μπροστά μας. Είναι σημαντικό και προσπαθώ και εγώ στα παιδιά να τους δείξω ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου εδώ που μένουμε, δεν είμαστε μόνο ο Στίβος, είναι και άλλα πράγματα και πρέπει να κοιτάμε προς τα έξω και προς τα πάνω.
0: Μπράβο, μπράβο. Και Νίκο, πότε γεννήθηκε η ιδέα του να δημιουργήσετε την γυμναστική εταιρεία Κεφαλινίας?
1: Τότε θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω και να πούμε ότι δεν είναι η ιδέα δική μας. Η γυμναστική εταιρεία υπήρχε από το 1987, ιδρύθηκε από τον Περικλή Κακουράτου και τον Νίκο Αγγελόπουλο, δύο γυμναστές οι οποίοι έφεραν το Στίβο σε δύσκολα χρόνια, με χωμάτινο στάδιο, με άλλες δυσκολίες στην Κεφαλονιά. Εμείς το πήραμε ως σκυτάλι, κάναμε τη συνέχεια. Εκεί στις αρχές του 2000, πέρασε στα χέρια μας λίγο αργότερα, το 2005, οπότε ξεκινήσαμε με μια διαφορετική οπτική και με ένα όραμα να πάμε το Στίβο στην επόμενη μέρα.
0: Ο σύλλογος λοιπόν ήταν ενεργός όταν μπήκατε εσείς?
1: Βεβαίως, ήμασταν και εμείς αθλητές.
0: Οπότε κάποια στιγμή, αφού ήσταν παιδιά του, έτσι, τον μετεξελίξατε όταν αργότερα αναλάβατε ουσιαστικά την διοίκησή του, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πέρα από το κομμάτι της προπόνησης, που φυσικά είναι πολύ σημαντικό το ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το Στίβο έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό για μας είναι βασική προϋπόθεση, να είναι κάτοχοι πτυχίου φυσικής αγωγής. Και από εκεί και πέρα και η διοίκηση έπρεπε να διοργανωθεί όλο το οικοδόμημα και οι υποδομές. Έγινε μια δουλειά σε βάθος και πιστεύω αρχίζουμε και έχουμε τους αποδίδει όλο αυτό.
0: Σωστά το διαχωρίζεις, γιατί είναι διαφορετικές δεξιότητες η διοίκηση από την προπόνηση. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Είναι πολλά τα επίπεδα που πρέπει να γίνει δουλειά για να μπουν ψηλοί στόχοι προκειμένου να υπάρχουν αποτελέσματα. Και το κομμάτι της διοίκησης και το κομμάτι το προπονητικό και το κομμάτι των υποδομών και άλλα πολλά τα οποία τώρα δεν είναι η ώρα να τα αναπτύξουμε.
0: Είναι πολλά πράγματα. Πράγματι, ένα σύλλογος έχει πολλές απαιτήσεις. Οπότε συνεχίστηκε μάλλον και ενδυναμώθηκε η λειτουργία της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας. Και εσύ έχεις αφιερώσει πολλά χρόνια στην προπονητική και στην ανάδειξη αθλητών. Από το 2005 καταλαβαίνουμε ότι ήταν ουσιαστικά η...
1: Και λίγο πιο πριν, αλλά από το 2005 ουσιαστικά το είχαμε εμείς πλέον και το...
0: Μετά από μια διαδρομή 20 ετίας πλέον, τι είναι αυτό που σε κρατά ενεργό σε αυτή την αποστολή? Είναι η αγάπη σου για τον αθλητισμό? Είναι το ότι υπηρετείτε ένα σύλλογο? Είναι οι αθλητές στο νησί? Θες να αφήσεις μια παρακαταθήκη αθλητική στο νησί? Τι είναι αυτό που σου δίνει την κινητήριο δύναμη?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό, το τι είναι αυτό το οποίο μας δίνει το κίνητρο για να συνεχίζουμε και να είμαστε κάθε χρόνο και πιο δυνατοί. Αυτό το οποίο αναφέρατε, όλα αυτά που είπατε είναι σημαντικά, αλλά για μένα το πιο σημαντικό κίνητρο είναι η εξέλιξη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να εξελιχθούν όλα. Και τα βεργότια, το meeting, και οι αθλητές, και οι υποδομές στο στάδιό μας, και το μέρος που ζούμε και εμείς οι ίδιοι. Θα έλεγα ότι είναι και το μότο των Ολυμπιακών Αγώνων που λέει «Sitius, altius, fortius», που σημαίνει πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, το οποίο κάθε φορά σε παρακινεί να κάνεις και λίγο πιο καλά με αυτό το οποίο δουλεύεις. Και να σας πω και κάτι, είναι μια εποχή που γενικά μπαίνουν φραγμοί, μπαίνουν περιορισμοί. Ο αθλητισμός και ειδικά ο Στίβος σου λέει σπάσε αυτά τα όρια, τα δικά σου, ξεπέρασε τον εαυτό σου, και είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να βλέπουμε ότι κάθε χρόνο κάνουμε και κάτι λίγο καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Αν υπήρχε μια στασιμότητα, μπορεί και να μην με ενδιέφερε πλέον. Αλλά το ότι υπάρχει μια εξέλιξη και το ότι και εμείς βάζουμε συνεχώς πιο ψηλά τον πήχη, μας αρέσει.
0: Θα λέγαμε ότι έτσι η περιγραφή σου μας δίνει και την αίσθηση της νοοτροπίας του αθλητή, που συνέχεια κοιτάει να ξεπεράσει τον εαυτό του, κοιτάει να νικήσει το ρολόι, κοιτάει να πάει παραπέρα, να υπερβεί, να εξελιχθεί.
1: Ναι, είναι ακριβώς, ταιριάζει πάρα πολύ η νοοτροπία και των αθλητών και των προπονητών, και πραγματικά σας λέω είναι κινητήριος δύναμη αυτή η εξέλιξη και μέσα από αυτό να γίνεσαι καλύτερος και ο ίδιος γίνεσαι καλύτερος.
0: Και ίσως δίνεις ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα για το πώς μπορεί ο αθλητισμός να μας ευεργετήσει όχι μόνο στο πεδίο, αλλά και στη ζωή μας, σε όλες τις αποφάσεις μας, σε όλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή.
1: Μα έχει μεγάλες προεκτάσεις παντού. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην συνδέεται και να είναι μόνο του.
0: Ακριβώς. Νίκο, πριν πάμε στα βεργότητα τα οποία ανέφερες, θέλουμε να κάνουμε μια αναφορά σε μια πρόσφατη τιμητική διάκριση που δέχθηκες από την Περιφέρεια Ενίων Νήσων. Μετά την παρέλαση για την επέτειο της Ένωσης των Μεθανήσων, είδαμε την τιμή που δέχτηκες από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλινίας για την προσφορά σου στον τοπικό στίβο. Και θέλουμε να ρωτήσουμε πώς ένιωσες εκείνη τη μέρα. Οι βραβεύσεις έχουν ίσως μεγαλύτερη αξία όταν έρχονται από τον τόπο στον οποίο ζεις, μεγαλώνεις και υπηρετείς τόσα χρόνια.
1: Εγώ το ανέφερα και τη ημέρα της εκδήλωσης αυτής, ότι είναι σημαντικό να σε βραβεύουν στον τόπο σου, να αναγνωρίζετε την προσπάθειά σου. Εμείς από το Γενάρη μέχρι τότε είχαμε ήδη τρεις βραβεύσεις με το χάρη, και από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και από τον ΣΕΓΑΣ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό συνέστημα, και εμένα μου άρεσε περισσότερο γιατί, παρότι δεν ήταν μια εκδήλωση η οποία ήταν, ας πούμε, αφιερωμένη όλη βραδιά, ήταν πιο σύντομη. Ήταν όμως όλα τα παιδιά, όχι όλα, αρκετά παιδιά της αγωνιστικής ομάδας παρόντες, και η αλήθεια είναι ότι και αυτά νιώσαν ότι βραβεύτηκαν μέσα από αυτό, και μας έδωσε μεγάλη χαρά. Το ότι να είσαι μπροστά στους δικούς σου ανθρώπους είναι αλλιώς.
0: Και παρά μας λες ότι έχετε δεχθεί, και λογικό είναι και θα δεχόσαστε συνεχώς βραβεύσεις, τελικά δεν υπάρχει συνήθεια σε αυτό, είναι κάθε βράβευση ξεχωριστή, γράφει ξεχωριστά μέσα σου?
1: Όλα γίνονται κάπως συνήθεια μετά, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να σας πω την αλήθεια, είναι και μια καλή προπόνηση και για τα παιδιά, γιατί πέρα από αθλητές θα χρειαστεί να σταθούν και σε άλλες εκδηλώσεις, και είναι ωραίο να φαίνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο, μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να σταθούν σε αυτά. Οπότε και αυτά είναι ίσως μέρος της προπόνησης.
0: Μπράβο, μπράβο. Υπάρχει και εξοικείωση, βεβαίως. Πάμε τώρα στα βεργότια. Στα βεργότια που μας αναγκάζουν να σκύβουμε και λίγο το κεφάλι κάθε φορά που σκεφτόμαστε γι' αυτά, γιατί είναι ένας θεσμός που έχει ξεπεράσει τα όρια της Κεφαλονιάς. Δεν είναι απλώς μια τοπική διοργάνωση πλέον, είναι ένα σημείο αναφοράς για τον ελληνικό στίβο, και το έχουμε δει ξανά και ξανά, έχουν φιλοξενήσει αθλητές διεθνούς επίπεδου, και ξεκινώντας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές που μας έχουν τιμήσει, που έχουν τρέξει το ταρτάν μας, που έχουν επιδείξει στο σκάμα μας. Ποιο ήταν, Νίκο, το αρχικό όραμα πίσω από αυτή την αναβίωση, και πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουν σήμερα τα βεργότια στο επίπεδο που είναι σήμερα?
1: Η ιδέα της αναβίωσης, όσο και αν ακουστεί παράξενο, δεν ήταν δική μας. Ήρθε απ' έξω. Ήταν από κάποιους ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί ως αθλητές στα βεργότια και τα θυμούνταν με νοσταλγία, και μας παρακινούσαν επί μια σειρά διετίας ίσως να κάνουμε τα βεργότια ξανά, και τι ωραίος θεσμός και τι καλά που ήταν. Όντως, το 2015 πήραμε την πρωτοβουλία, αναβιώσαμε το θεσμό. Τότε δεν υπήρχε τόσο ξεκάθαρο όραμα, να πω την αλήθεια. Για μας ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και μια ευκαιρία να δώσουμε στα παιδιά έναν ακόμα αγώνα στην έδρα τους. Να αγωνιστούν, γιατί συνήθως πηγαίναμε σε διασυλλογικούς εκτός Κεφαλονιάς. Βέβαια, είχαμε και τα σχολικά πρωταθλήματα, έχουμε ακόμα, που γίνεται η πρώτη φάση στα Αργοστόλη. Αλλά έναν επίσημο αγώνα δεν είχαμε. Οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε. Μετά, βέβαια, τα πράγματα άλλαξαν εντελώς. Από ένας περιφερειακός αγώνας που ξεκίνησε, αυτή τη στιγμή είναι ένα διεθνές meeting, το οποίο είναι μέρος της σειράς Continental Tour Europe της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είδατε φέτος το επίπεδο. Να πω ότι ένας αθλητής που κέρδισε τα 100 μέτρα στα Βεργότια χτες στους Παναμερικανικούς Αγώνες, ο Καναδός, ο Ατζίμπη, έκανε 9.92. Μας γεμίζει περηφάνεια και χαρά να έχουμε τέτοιο επίπεδο αθλητές, οι οποίοι μετά εξελίσσονται ακόμα περισσότερο. Και πιστεύω ότι αν ο καιρός είχε βοηθήσει, θα είχαμε δει και κάτω από 10 δευτερόλεπτα και στα Βεργότια, στα 100.
0: Πραγματικά.
1: Τώρα, όσον αφορά τις δυσκολίες, θα σας πω κάτι που δεν το έχω πει ξανά. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η οπτική που είχαμε τότε, η οποία ήταν καθαρά από κάτω προς τα πάνω. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Μέχρι να καταφέρουμε να αλλάξουν οι νοοτροπίες από προπονητές, από αθλητές, να αρχίσουμε να βλέπουν τα πράγματα από άλλο επίπεδο, πέρασε αρκετός καιρός. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία.
0: Από κάτω προς τα πάνω. Τι εννοείς, Νίκο?
1: Εννοώ ότι δεν ήρθαν κάποιοι ισχυροί παράγοντες να πούν θέλουμε να αναβιώσουμε τα Βεργότια. Το ξεκίνησαν προπονητές και αθλητές. Και αυτό δημιουργεί δυσκολία, γιατί δεν υπάρχει άμεση ανταπόκριση, δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα, δεν υπάρχει πρόσβαση σε αθλητές, υποδομές, σε διάφορα πράγματα όταν ξεκινάς έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε δηλαδή από κάτι πολύ μικρό, κάτι που το κάναμε μόνοι μας, και αυτό ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Είναι πράγματι πλέον μια επιτυχημένη διοργάνωση. Έτσι, υπάρχει μια τεράστια αόρατη δουλειά που δεν φαίνεται, αλλά μπορούμε να το αντιληφθούμε όταν βλέπουμε το άρτιο αποτέλεσμα. Είναι πολλά στοιχεία που απαιτεί μια τέτοια διοργάνωση, και η πόρη ανθρώπινη και οικονομική, ο προγραμματισμός. Είναι πάρα πολλά που πρέπει κανείς να διευθύνει προκειμένου να υπάρξει έτσι ένα συνολικό αποτέλεσμα σαν αυτό που είδαμε. Και συνήθως ο κόσμος βλέπει τους αθλητές να αγωνίζονται, αλλά δεν βλέπει αυτό που χρειάζεται. Λοιπόν, μας μίλησες, αυτό είναι το μεγαλύτερο βάρος λοιπόν που κουβαλάνε οι διοργανωτές, αυτό που μας ανέφερες.
1: Δεν θα πω τι κάνουν σε άλλες διοργανώσεις, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι. Εγώ θα πω μόνο ένα μικρό έτσι παράδειγμα σε σχέση με τον αγώνα που είχαμε πάει πρόσφατα στη Γερμανία. Ότι υπήρχε ένα οργανόγραμμα το οποίο μας το είχαν κοινοποιήσει για τη διαμονή σας, μιλάτε με αυτόν, για τις μετακινήσεις μιλάτε με τον άλλον, αυτός είναι ο meeting director, έτσι. Και έγραφα από κάτω και άλλοι 100 άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το event. Για μας αυτό δεν υπάρχει, δυστυχώς. Είναι πολύ μικρή ομάδα, και δυστυχώς όταν ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία πολλές φορές είναι και λίγο, ας το πούμε, διαχειριστικά, δεν είναι, στερούν χρόνο και μυαλό και χώρο από το να ασχοληθείς με τα μεγαλύτερα πράγματα. Τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.
0: Μια δημιουργία εθελοντών, ομαδών.
1: Έχει να κάνει με εθελοντισμό. Έχει να κάνει με επαγγελματισμό.
0: Χρειάζεται τεχνοκράτες δηλαδή.
1: Χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα εκπαιδευτούν, οι οποίοι ο καθένας θα αναλάβει ένα ρόλο, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Άρα μεγάλωμα της ομάδας, της διοργάνωσης. Είδαμε λοιπόν, όπως είπαμε, σπουδαίους αθλητές. Τι σημαίνει όμως για την Κεφαλονιά να φιλοξενεί τέτοιους αθλητές? Να βρίσκονται εδώ αυτοί οι αθλητές και να έρχονται σε συνάντηση με το τοπικό κοινό, με τους τοπικούς αθλητές. Τι σημαίνει αυτό για την Κεφαλονιά, Νίκο?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η προβολή που παίρνει το νησί μας μέσα από αυτή τη διοργάνωση είναι αρκετά μεγάλη, έτσι.
0: Αφενός προβολή, λοιπόν.
1: Είναι αφενός προβολή, είναι αφετέρου ανάπτυξη των υποδομών μας, διότι για να φιλοξενείς ένα τέτοιο αγώνα χρειάζονται πλέον πολύ υψηλό επίπεδο εγκαταστάσεις, και αυτή τη στιγμή φτιάξαμε ένα στάδιο το οποίο πραγματικά όσοι ήρθανε το θαυμάσανε. Έχουν ακουστεί κάποια σχόλια στη μετάδοση της ΕΡΤ, τα οποία μας γέμισαν περηφάνεια, όπως ότι είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στην Ευρώπη.
0: Αναφέρονται στο Ταρτάν.
1: Ναι.
0: Στο Ταρτάν.
1: Το Ταρτάν, ένα έργο το οποίο το περιμέναμε πολλά χρόνια και τελικά υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Μπήκε ένα Ταρτάν τελευταίας τεχνολογίας. Με τους διοργανωτές στη Γερμανία που μίλησα, μου είπαν ότι αυτό το Ταρτάν δεν υπάρχει στη Γερμανία και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η προοπτική του να έρθουν εδώ να κάνουν προετοιμασίες. Αυτό είναι ένα άλλο συν, ότι εάν μάθουν ότι έχουμε αυτό το στάδιο, ότι έχουμε διεθνές αεροδρόμιο, ότι έχουμε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες είναι διαθέσιμες το Μάιο, μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσως και ένα νέο τύπου τουρισμό που αναπτύσσεται πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο και γιατί όχι και εδώ.
0: Προετοιμασίες.
1: Mm-hmm. Και να έχουν και έναν αγώνα στο τέλος, ένα meeting, που, το οποίο θα τους δώσει βαθμούς ranking για τις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ένα win-win, θα το έλεγα, για όλους, μια περίπτωση την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Νομίζω ότι έχει πολλά να προσφέρει στην Κεφαλονιά και φυσικά στα δικά μας παιδιά, τα οποία έχουν εικόνες χωρίς να χρειαστεί να καταξοδευτούν, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν, και οι φίλαθλοι και οι αθλητές μπορούν να δουν από κοντά και να εμπνευστούν και να έχουν εικόνες από κάτι τόσο σημαντικό.
0: Το ένα φέρνει το άλλο λοιπόν, και μπορούν να χτιστούν πολύ ωραία πράγματα γύρω από μια ήδη υπάρχουσα πολύ μεγάλη βάση. Νίκο, εκτός από το εξαιρετικό τάπητα που τοποθετήθηκε, το γήπεδο μας θεωρώ ότι έχει και ένα άλλο, έτσι, αν το πούμε, συγκριτικό πλεονέκτημα, το φυσικό μέρος στο οποίο βρίσκεται. Είναι φοβερό, δηλαδή την ώρα που γινόντουσαν οι αγώνες, σηκώνεις το βλέμμα σου και εντάξει, έτυχε φέτος λόγω της βροχόπτωσης να πάμε νύχτα. Αλλά ειδικά όταν είναι μέρα και σηκώνεις το βλέμμα σου και είσαι δίπλα στη θάλασσα. Αυτό είναι φοβερό, δεν ξέρω. Είναι μοναδικό, θα έλεγα.
1: Πραγματικά έχουν ενθουσιαστεί όλοι όσοι το έχουν επισκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα, οπότε πολλές φορές δεν το εκτιμάμε. Δεν το εκτιμάμε όσο θα έπρεπε. Όμως, όντως, σε πολλά στάδια που έχουμε πάει, τέτοια ομορφιά δύσκολα βρίσκεις. Στην είσοδο της πόλης, με θέα βουνό, θάλασσα. Ένα στάδιο το οποίο είναι άρτιο, δηλαδή όταν σχεδιάστηκε το 1958, ήταν 400 μέτρα ο στίβος, είχε διπλής κατεύθυνση ευθεία, σκάμα, τα πάντα. Δηλαδή, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στο Γιώργιο το Βεργοτή που το χρηματοδότησε και σε αυτούς που το φτιάξαν, διότι τόσο παλιά που φτιάχτηκε, φτιάχτηκε σωστά. Και βεβαίως, με τις προσθήκες που γίνονται συνεχώς σε εξοπλισμό, νομίζω ότι πλέον είναι ένα από τα καλύτερα στάδια στην Ελλάδα τουλάχιστον.

0: είναι σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν ότι. Να σου πω κάτι. Πολλές φορές λέμε ότι η Κεφαλονιά δεν δίνει στους νέους αυτά που ίσως θέλουν και πρέπει να πάει κάποιος αλλού για να τα βρει. Αυτό εδώ έχουμε καταφέρει και το έχουμε αντιστρέψει κάπως. Πολλοί θέλουν να έρθουν στη Σαβεργότη. Είχαμε και επισκέπτες από άλλα μέρη της Ελλάδας για να δουν τους αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για τα παιδιά που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο με αυτούς τους αθλητές. Το έχουν στο βιογραφικό τους που λέμε.
1: Θα έλεγε κανείς ότι την ημέρα των Βεργοτίων βρισκόμασταν έτσι σε ένα πολύ έτσι αναβαθμισμένο διεθνή χώρο. Μπορούσε κανείς να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα διεθνές αθλητικό κέντρο, σε μια Ολυμπιακή εγκατάσταση. Αμέσως μετά, ωστόσο, δεν σταματάει η αγωνιστική δράση. Μεσολάβησαν πολλά. Αμέσως μετά τα Βεργότια υπήρξε η δεύτερη φάση ή το. Για να δούμε στις σημειώσεις μας. Υπήρξε. Η πρώτη φάση του Πανελλήνιου Αναπτυξιακού Πρωταθλήματος.
0: Ναι, στη Χαλκίδα.
1: Αυτή ήταν η διοργάνωση λοιπόν που ακολούθησε. Εκεί συμμετείχατε ως σύλλογος.
0: Εκεί συμμετείχαμε, αν και δυστυχώς φέτος έπεσε μέσα στις εξετάσεις ενδοσχολικές και κάποια παιδιά δεν ήρθαν διότι είχαν εξετάσεις την επόμενη μέρα. Είχαμε μια μικρή αποστολή με τρία κορίτσια, την κόρη μου την Έλενα τη Μεταξά, η οποία κατάφερε και προκρίθηκε και για την τελική φάση που θα γίνει στη Θήβα 20 Ιουλίου. Η Αριάδνη Αποστολάτου, η οποία ήταν η πιο μικρή της αποστολής, 13 χρονών μόλις, και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Την Αναστασία Αναλυτή, η οποία έκανε σφύρα και η οποία έχασε την πρόκριση στον τελικό για μια θέση, 13η. Είναι πολύ σημαντικό από μικρές ηλικίες τα παιδιά να μπαίνουν σε αγώνες, σε μεγάλες διοργανώσεις και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στις τρεις που μέσα στις εξετάσεις παράτησαν τα μαθήματα και ήρθαν.
1: Αυτό πώς δεν έχει προβλεφθεί? Μιλάμε για K16. Πώς συνδέεται?
0: Δεν υπάρχουν ημερομηνίες διαθέσιμες.
1: Είναι
0: γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Οπότε πάει αναγκαστικά, ας πούμε, αυτή η κίνηση. Οπότε, Νίκο, η εικόνα που έχεις από τη νέα γενιά είναι ελπιδοφόρα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει μεγάλη βάση. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο μεγάλη είναι η βάση, τόσο πιο ψηλά θα πάει και η κορυφή. Όταν έχεις πολλά παιδιά, θα εξελιχθούν κάποια από αυτά που έχουν ήδη το ταλέντο. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες δεν χρειάζεται καμία βιασύνη, δεν χρειάζονται πρόορες επιβαρύνσεις. Είναι καλό να κάνουν πολλά πράγματα τα παιδιά. Μεγάλο παράδειγμα είναι ο Ολυμπιονίκης ο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε παρκούρ μέχρι τα 15-16 και μετά ασχολήθηκε αποκλειστικά με το στίβο. Θέλω να πω και ο Χάρης, ο Αλβιζάτος έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες τόσο μεγάλη άγχος και πίεση να κάνουν επιδόσεις και να ειδικευτούν σε ένα αγώνισμα, γιατί είναι ακόμα σε αναπτυξιακή ηλικία τα παιδιά.
1: Θα έρθουμε και στο Μίλτο και στο Χάρη ξανά. Αφού ρωτήσουμε πρώτα, Νίκο, τι χρειάζεται ένας νέος αθλητής σήμερα στην Κεφαλονιά για να εξελιχθεί? Μας είπες ότι μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Τι θεωρείς?
0: Η Κεφαλονιά προσφέρεται για να κάνει αθλητισμό ένα παιδί. Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν με τα πόδια στο στάδιο. Η υποδομή που έχουμε αυτή τη στιγμή στο στίβο είναι άψογη. Αν εξαιρέσουμε ίσως το κομμάτι μιας κλειστής εγκατάστασης πιο μεγάλη. Εντάξει, δεν έχουμε και τον πιο βαρύ χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι και τα παιδιά να συνηθίζουν λίγο και σε δύσκολες συνθήκες. Πιστεύω ότι έχουμε όλα αυτά που, τις προϋποθέσεις που χρειάζεται. Μπορούμε να τις καλύψουμε έτσι ώστε όποιο παιδί ενδιαφέρεται να κάνει αθλητισμό. Και όχι μόνο στο στίβο. Γενικά βλέπω ότι όλα τα περισσότερα μάλλον αθλήματα στην Κεφαλονιά λειτουργούν σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάνε καλά.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά είτε έχουν κάποιο ταλέντο ιδιαίτερο σε κάποιο αγώνισμα ή άθλημα, είτε το κάνουν περισσότερο για το να μπουν σε μια διαδικασία με τις παρέες τους να κάνουν αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ καλό έτσι κι αλλιώς.
1: Μπράβο, μπράβο. Οπότε, Νίκο, θα λέγαμε η μεγαλύτερη επιτυχία ενός προπονητή είναι το μετάλλιο καθεαυτό ή ένας αθλητής που γίνεται καλύτερος άνθρωπος μέσα από τον αθλητισμό?
0: Σαφώς το δεύτερο. Τα μετάλλια πολλές φορές είναι και τυχαία. Δηλαδή έχει τύχει να πάρεις ένα μετάλλιο από μισή προσπάθεια που λέμε. Λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο τα μετάλλια. Τα μετάλλια όταν έρχονται είναι ωραία και τα ρεκόρ. Εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά να έρχονται στο στάδιο και να είναι ευχαριστημένα, γιατί αλλιώς δεν έχει διάρκεια ένας αθλητής. Όταν είναι πιεσμένος, όταν αυτό το κάνει μόνο με στόχο τα μετάλλια, στην πρώτη απογοήτευση το παίρνει πολύ άσχημα. Τα παιδιά πρέπει να έρχονται στον αθλητισμό, να κάνουν αυτό που τους αρέσει, να βάζουν στόχους, να ξέρουν να διαχειρίζονται επιτυχία και αποτυχία, και για μένα πολύ σημαντικό είναι να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να έχουν και ζωή. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε, γιατί μπορεί κάποιος να κάνει sprint ή άλματα, αλλά όλα είναι ένας μαραθώνιος στη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Εάν να το δούμε σαν φωτοβολίδα, να πάρω ένα μετάλλιο και να εξαφανιστώ, δεν βγάζει κάποιο νόημα αυτό.

0: σημαντικό πράγμα είναι η διάρκεια στη ζωή.
1: Και αμέσως μετά λοιπόν το αναπτυξιακό, δεν σταματάει η αθλητική δράση. Ο Νίκος Μεταξάς φεύγει μαζί με τον Χάρη τον Λευζάτο εκτός Ελλάδας. Ταξιδεύουν στη Γερμανία και στην Διεθνή Διοργάνωση Αλμάτων στο πλαίσιο του World Athletics Continental Tour Silver και στη διοργάνωση, αν τη διαβάσω σωστά και στα γερμανικά, Tage der Überflieger.
0: Ναι, η μέρα των υψηλών πτήσεων.
1: Η μέρα των υψηλών πτήσεων, λοιπόν, μαζί με τον Χάρη Λευζάτο. Νίκο, μίλησε μας για αυτή την εμπειρία που μας φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Είδαμε έτσι και εντυπωσιακά πλάνα από το Χάρη να βγαίνει μέσα από καπνό, έτσι, με, κάποιες, ναι. με κάποια ωραία εφέ. Τι αποκομίζει ένας αθλητής από μια συμμετοχή σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον με ψηλά τον πύχη?
0: Κοιτάξτε, έγινε μια πρόσκληση από τους διοργανωτές, γιατί ο Χάρης είχε μια πολύ μεγάλη επίδοση στο κλειστό. Στίβο είχε κάνει 2.25. Εμείς είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ του Βαλκανικού και αυτής της διοργάνωσης και είπαμε και εγώ και ο Χάρης ότι καλύτερα να πάμε στη Γερμανία να δούμε άλλες παραστάσεις. Στο Βαλκανικό είχαμε πάει και στον κλειστό στίβο στη Σερβία, οπότε το έχουμε ξαναδεί. Θα το δούμε και του χρόνου πιθανόν. Αυτό ήταν μια μοναδική ευκαιρία, γιατί όντως το επίπεδο της διοργάνωσης ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ο πρώτος αθλητής στο ύψος έκανε 2.30, καλύτερο και από τον Diamond League. Η πρώτη αθλήτρια, εντάξει, είναι η Patterson, η Αυστραλή, έκανε 2 μέτρα. Δηλαδή, είδαμε έναν αγώνα top και οργανωτικά και όσον αφορά το roster των αθλητών. Ένα event το οποίο γίνεται σε πλατεία, και εκεί δεν είχαμε ξαναπάει σε αυτό, έτσι, να συμμετάσχουμε σε έναν αγώνα που γίνεται εκτός σταδίου. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία ιδέα, ίσως και για εδώ κάποια στιγμή. Να κάνουμε
1: πλατεία.
0: Σε πλατεία, ναι. Είχαν στήσει επί κοντό, ύψος, μήκος τριπλούν. Ήταν πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Εντάξει, τα κόστη πολύ μεγάλα, δεν το συζητώ. Το μπάτζετ του αγώνα αυτού ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα Βεργότια. Αλλά θεωρώ ότι και εμένα, σαν ας πούμε διοργανωτή του meeting και το Χάρη, σαν αθλητή, μας ωφέλησε πάρα πολύ συμμετοχή σε μια σπουδαία διοργάνωση σαν αυτή.
1: Και η λογική, δηλαδή, ποια ήταν ο στόχος του να στηθεί ένα τέτοιο event στην πλατεία?
0: Η λογική της πλατείας είναι ότι φέρνεις, δεν φέρνεις τον κόσμο στο στίβο, φέρνεις το στίβο στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο έχει γίνει της μόδας στην Ευρώπη, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε πεζοδρόμους, σε εμπορικά κέντρα στείνονται διάφορα events που έχουν κυρίως άλματα, γιατί πιάνουν και λιγότερο χώρο και είναι και πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις αθλητές αλμάτων σε χώρο εκτός σταδίου, από κοντά δηλαδή, γιατί είναι πολύ κοντά οι κερκίδες. Και τα παγκάκια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί γύρω, τέλος πάντων, και όρθιοι. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία στημένο, με ένα τεράστιο βίντεο γολ, με παρουσιάσεις εντυπωσιακές, με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έγινε στον καλύτερο άλτη του ύψους της Γερμανίας, συγκινητικό θα έλεγα αφιέρωμα που κάναν πριν την έναρξη του αγωνίσματος. Πιστεύω ότι κερδίσαμε και εγώ και ο Χάρης μια πολύτιμη εμπειρία.
1: Πραγματικά μας περιγράφεις και το θαυμάζουμε έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Εκεί συναντήσατε και το φίλο μας τον Νορβηγό, που δεν τολμώ να πω το όνομά του.
0: Ο Μπολσαντρά, όχι, δεν ήταν. Εκεί όμως συναντήσαμε άλλους αθλητές και αθλητρίες, οι οποίοι είναι και καλύτεροι από αυτόν και οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα Βεργότια, γιατί κάναμε κουβέντα. Τους δώσαμε έτσι να καταλάβουν και να δουν λίγο για τα social που έχουμε. Και ειδικά ο Γερμανός, ο Πότγιε, που έκανε 2.30.
1: 2.30.
0: Ναι, ναι. 2.30. Έφτασε 2.32 να δοκιμάζει τώρα. Έτσι. Αυτά είναι επιδόσεις που κερδίζεις μετάλλιο πολλές φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες, μπορεί να τύχει.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει,
1: πραγματικά. Ενώ ακούμε όλα αυτά τα σπουδαία, αναρωτιόμαστε πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσει κανείς συνθήκες ώστε ένας αθλητής να πιστέψει από ένα μικρό μέρος σαν το εργοστόλιο ότι μπορεί να βρεθεί σε αυτό το τεράστιο επίπεδο, δίπλα σε αυτούς τους κορυφαίους αθλητές. Γιατί είναι και ένα θέμα αυτό, η αυτοπεποίθηση πρώτα απ' όλα, να πιστέψεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε ως σύλλογο είναι να δώσουμε στα παιδιά τις εικόνες και τις αγωνιστικές ευκαιρίες, ξεκινώντας από κάτι πιο μικρό, ας πούμε, όπως είναι οι σχολικοί αγώνες ή τα διασυλλογικά πρωταθλήματα που είναι περιφερειακοί αγώνες, να βρεθούν στα πανελλήνια. Σιγά σιγά ο αθλητής μέσα από αυτή τη διαδικασία χτίζει την αυτοπεποίθησή του. Φέρνουμε και εδώ τους αθλητές στα Βεργότια, οπότε και εκεί υπάρχει μια έτσι αμεσότητα που δεν είναι εύκολο να τη βρεις διαφορετικά. Και νομίζω ότι τα παιδιά τα δικά μας σιγά σιγά το έχουν καταλάβει, ότι και οι άλλοι αθλητές ήταν κάποτε παιδιά και ήταν κάποτε και αυτοί έτσι στην ίδια φάση με τα δικά μας παιδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι και η επαρχία βγάζει πολλούς αθλητές. Τώρα στην εξέλιξή τους θα πάνε στα κέντρα οπουδήποτε, αλλά η πλειοψηφία των αθλητών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, είναι από την επαρχία, δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά.
1: Νίκο, ως προπονητής, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σου? Είναι η τεχνική, είναι η ψυχολογία των αθλητών σου ή είναι η διαχείριση καθημερινότητας?
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν, είναι και θα είναι οι τραυματισμοί.
1: Οι τραυματισμοί.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι. Το βάζουμε ως πρώτο στόχο. Το πιστεύετε πραγματικά, πέρα από το να κάνει ένα παιδί μια εξέλιξη ενός ρεκόρ ή οτιδήποτε, να μην έχουμε τραυματισμούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι τραυματισμοί και στη διαχείρισή τους και στο να μπει ο αθλητής ξανά με όλη του τη δύναμη. Υπάρχει ένας φόβος. Δυστυχώς είναι μέρος του παιχνιδιού. Πολλές φορές συμβαίνουν, αλλά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, θα έλεγα.
1: Πραγματικά, γιατί αγγίζει τα πάντα, και τη σωματική και την ψυχολογική υπόσταση. Και είναι μεγάλος ο αγώνας, οπότε να ευχηθούμε μακριά από τραυματισμούς σε όλους τους αθλητές. Είχαμε λοιπόν παράλληλα με αυτά που συζητάμε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, στο οποίο είπαμε ότι δεν συμμετείχε η ΓΕΚ ο σύλλογος, όμως είδαμε μία πρώην αθλήτρια της ΓΕΚ, την Αποστολία την Αντωνάτου, η οποία και συμμετείχε με τα εθνικά μας χρώματα και επέτυχε σε αυτόν τον αγώνα. Τι σημαίνει για ένα προπονητή, για ένα σύλλογο, να βλέπει τους αθλητές που πέρασαν από το κατόφλι του να συνεχίζουν όχι μόνο αλλά και να διακρίνονται και να ξεψώνονται?
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο το να βλέπεις τα παιδιά να εξελίσσονται. Θεωρείς και ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό. Χωρίς να θέλω όμως να οικειοποιηθώ την επιτυχία των παιδιών, ποτέ δεν το κάνουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη και η δουλειά του αθλητή είναι ξεκάθαρη. Αυτός πρέπει να παίρνει τα εύσημα, γιατί κάνει τεράστια προσπάθεια ο κάθε αθλητής, είτε έχει επιτυχίες είτε δεν έχει. Η συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Αποστολίας στην σκηταλοδρομία 4x100 με την ομάδα των γυναικών, έτσι, τη μεγάλη ομάδα, παρότι είναι μόλις 17 χρονών, είναι μια τεράστια επιτυχία. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία και σήμερα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχει βάλει στόχο να κάνει νέο Πανελλήνιο ρεκόρ K20. Πιστεύουμε ότι έχει τις δυνατότητες να το πετύχει.
1: Μακάρι, μακάρι λοιπόν. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είδαμε και τον Ολυμπιονίκη μας, και εδώ έτσι να αναφερθούμε στον κύριο Τεντόγλου, που πραγματικά μας εντυπωσίασε η επαφή μας μαζί του για αυτή την απλότητα που έχει. Αυτό είναι που εντυπωσιάζει, δηλαδή δεν έχει το παραμικρό ίχνος υπεροψίας, αν και τα έχει πάρει όλα, αν έχει κάνει τα πάντα αυτός ο άνθρωπος. Έχει μια απλότητα και έναν τρόπο να δουλεύει που δημιουργεί έτσι αυθόρμητα το θαυμασμό. Τι μπορείς να μας πεις εσύ, Νίκο, που τον έχεις συνεργαστεί στενά όλα αυτά τα χρόνια, έχετε έρθει πολύ κοντά, έχετε μια οικειότητα πλέον να πτύξει, μια φιλία. Τι μπορείς να μας μεταφέρεις για αυτό το σπουδαίο αθλητή, πραγματικά σπουδαίο?
0: Ο Τεντόγλου πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, και πέρα από πρωταθλητής Ολυμπιονίκης, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους, τον βοηθάει και τον ίδιο αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η υπερβολική ενασχόληση με την προσωπική ζωή των αθλητών και με το δημιουργεί και μια κούραση, και αυτός έχει καταφέρει με το στυλ του να το κρατήσει όσο μπορεί πιο μακριά αυτό. Είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας, εγώ θα πω. Έρχεται εδώ στα Βεργότια και προσπαθεί να κάνει ρεκόρ. Δεν είναι απλά έρχομαι για να συμμετέχω στον αγώνα και να πάρω ένα πριμ. Έρχεται εδώ και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Ήταν λίγο άτυχο φέτος αυτό που έγινε με τον καιρό. Κυρίως γιατί άλλαξε η ώρα και μας δυσκόλεψε πολύ το σκοτάδι. Δεν ήταν και ο φωτισμός ο καλύτερος δυνατός. Δεν είχαμε προβλέψει κάτι τέτοιο κι εμείς. Αλλά πήρε φόρα από τα Βεργότια και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά η χρονιά. Είναι καταπληκτικός και αυτός και ο προπονητής του, ο Γιώργος Πομάσκη, και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε. Και
1: ξεκίνησε με 8-21, δεν κάνω λάθος εδώ.
0: 8-21 ήταν 8-21. Το καλύτερο του άλμα.
1: Και ήταν πραγματικά, έκοβε την ανάσα, γιατί το γήπεδο μας έχει τις τεράστιες αποστάσεις, να τον βλέπεις επί το έργο. Έκοβε την ανάσα. Ο τρόπος της άθλησής του και ο τρόπος που εκτοξευόταν τόσο μακριά ήταν πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό, και ακούσαμε και τις αντιδράσεις από το κοινό ανάλογες.
0: Ναι, το στάδιο μας έχει το σκάμα σε πολύ ωραία θέση. Είναι μέσα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Τώρα δεν βγαίνουν έτσι. Με τις παλιές άδειες ήταν αυτά. Τώρα είναι εκτός διαδρομών, κοντά στα κάγκελα, φανταστείτε. Και επίσης έχει μια βαλβίδα η οποία βρίσκεται στα 2 μέτρα, οπότε το άλμα φτάνει σχεδόν μέχρι την άκρη του σκάματος. Γιατί υπάρχουν και κάποια στάδια που έχουν τη βαλβίδα πιο πίσω, στα 3 μέτρα. Πραγματικά το ταρτάν είναι πάρα πολύ γρήγορο και φάνηκε αυτό, παρότι ήταν βρεγμένο, παρότι ήταν σκοτάδι. 8-21 με τη φόρμα. Εγώ θεωρώ ότι και αυτός θα είχε κάνει ένα πολύ σπουδαίο ρεκόρ αν ήταν στις ειδίκες καλύτερες.
1: Ο κ. Τεντόγλου αναφέρθηκε στο ταρτάν και είπε ότι είναι το αγαπημένο του.
0: Δώσαμε μάχη για να μπει αυτό το ταρτάν.
1: Νίκο, αν έρχονταν ένα αθλητή σου και σου έλεγε την επόμενη μέρα τον Ευεργοτήριο, κύριε Μεταξά, θέλω να γίνω σαν το Μίλτο. Τι θα το απαντούσε, θα του έλεγε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο, θα του έλεγε, παιδί μου, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν κάθε μέρα, πώς θα το διαχειριζόσουν.
0: Σε καμία περίπτωση δεν θα του έλεγα αυτό. Εγώ θα του έλεγα πολύ καλά το σκέφτεσαι και ότι και ο Μίλτος κάπου ήταν ένα παιδί σαν και σένα. Μπράβο. Έχω και φωτογραφίες και όλες, μας έχει δώσει κάποιος που ήταν πιτσιρικάς. Οπότε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στοχεύουμε χαμηλά. Είναι πολύ καλό να στοχεύεις ψηλά. Αυτό μπράβο, θα του έλεγα.
1: Τα Βεργότια λοιπόν που θαυμάσαμε φέρουν το όνομα και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Κεφαλονιά και για τους ευεργέτες της, καθώς ξεκίνησαν από την ευεργεσία αυτής της οικογένειας Βεργοτή, αλλά γνωρίζουμε ότι ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο με την στήριξη και τις άπνες προσπάθειες του κύριου Γεράσιμου Βεργοτή, πρόεδρο της Plory Capital, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ώστε ο θεσμός να συνεχίσει να μεγαλώνει. Νίκο, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τον αθλητισμό απλώς ως μια εκδήλωση, αλλά ως μια επένδυση για τη νέα γενιά, στον τόπο και στο μέλλον του νησιού?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Γεράσιμος Βεργοτής είναι κοντά μας σχεδόν 10 χρόνια τώρα, και μέσω των Βεργοτίων, αλλά και μέσω της προσπάθειας που κάνουμε στη ΓΕΚ ως χορηγός. Έχει με ένα όραμα για την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς, τόσο της ανάπτυξης των νέων της που είναι εδώ, όσο και της τουριστικής ανάπτυξης. Θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μια επένδυση κυρίως στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, και επειδή ο στίβος είναι ένα ευγενές άθλημα το οποίο δεν έχει, ας το πούμε, τα χαρακτηριστικά των ομαδικών που καμιά φορά έτσι σε επαγγελματικό επίπεδο, ξέρετε τώρα πολλές φορές η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη όσον αφορά συμπεριφορές και άλλα, του αρέσει πάρα πολύ ο κλασικός αθλητισμός και έχει επενδύσει σε αυτό και χρήμα και τεχνογνωσία, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε τέτοιο επίπεδο, πέρα από το οικονομικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά μας και κοντά στα παιδιά της Κεφαλονιάς.
1: Είδαμε φέτος, είχαμε για πρώτη φορά και τους αγώνισμα των εμποδίων.
0: Ναι, ναι.
1: Που υπήρξε η προμήθεια των εμποδίων. Που δεν
0: ναι, τα εμπόδια ήταν ένα αγώνισμα που υπήρχαν στα πρώτα Βεργότια, ήταν κάτι ξύλινα. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο έτσι για να το εκθέσουμε κάπου. Θα ήταν πολύ όμορφο. Έχουμε φωτογραφίες. Και ο κύριος Βεργοτής είπε ότι θέλω οπωσδήποτε να μπουν τα εμπόδια στο νέο Ταρτάν και αγόρασε μια προμήθεια η οποία δεν είναι καθόλου φτηνή. Γιατί το κάθε εμπόδιο κοστίζει περίπου 250 ευρώ.
1: Το κάθε εμπόδιο.
0: Ναι, οπότε είναι 66 εμπόδια που πήρε. Και τα βάλαμε φέτος, ήταν πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα αγώνισμα που πιστεύω θα έχουμε και εμείς διακρίσει τα επόμενα χρόνια. Τώρα με τα νέα εμπόδια τα παιδιά θα ασχοληθούν περισσότερο.
1: Είναι εντυπωσιακό, θα λέγαμε. Είναι εντυπωσιακό και σύμφωτο με το στίβο. Δεν είχαμε και την φιλαρμονική, η οποία θα έπαιζε στα τελετή έναρξης λόγω του καιρού.
0: Να, δυστυχώς. Όπου... θα γινόταν μια μικρή τελετή έναρξη, είχαν κάποια κομμάτια, αλλά ο καιρός δυστυχώς δεν βοήθησε και επειδή υπήρχε ένας φόβος και για τα μουσικά όργανα λόγω της βροχής, δεν έγινε τελικά αυτή η τελετή. Εντάξει, σημαίνουν και αυτά.
1: Νίκο, έχουν επιτευχθεί ήδη μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Τα έχετε καταφέρει με την αξία σας, με τη στοχοπροσήλωσή σας, με την αγάπη σας θα λέγαμε για τον στίβο και τον αθλητισμό. Μετά από όλα αυτά που είναι πίσω, τι βλέπεις να είναι μπροστά, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, πού θα ήθελες να δεις τον στίβο της Κεφαλονιάς σε 5 ή σε 10 χρόνια από σήμερα?
0: Και αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που γενικά ο κόσμος δυσκολεύεται να απαντήσει σε όλα τα επίπεδα πέρα από τον αθλητισμό. Συνήθως κοιτάμε λίγο πιο κοντά, δεν κοιτάμε στην πενταετία, στη δεκαετία. Εγώ θα πω ότι αυτό που θα ήθελα να δω είναι μια αλλαγή λογικής και νοοτροπίας στον χώρο. Τι θέλω να πω με αυτό? Για να πετύχεις μεγάλα πράγματα δεν μπορεί να έχεις μια νοοτροπία χόμπι, ακόμα και ρομαντισμού σαν αυτή που λέτε αγάπη και λοιπά, ή υπερβολική ενασχόληση με πράγματα διαχειριστικά. Θα πρέπει να γίνει λίγο πιο επαγγελματικό όλο αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν υψηλοί στόχοι, είναι πολύ αυξημένες οι απαιτήσεις, δεν είναι απλό πράγμα πλέον, και οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν να το δουν πιο επαγγελματικά, να γίνει καλός σχεδιασμός και πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Άρα αυτό θα ήθελα να αλλάξει στο κομμάτι του που θα ήθελα να είναι ο στίβος την επόμενη μέρα. Μια διαφορετική νοοτροπία ίσως.
1: Έστω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε άνθρωποι από το ραδιόφωνο, από τα σπίτια τους, από τα αυτοκίνητά τους, από τις δουλειές τους, και επειδή γνωρίζουν και θαυμάζουν αυτό που συμβαίνει, αισθάνονται την ανάγκη να βοηθήσουν. Τι μπορούμε να τους πούμε, πώς μπορούν να βοηθήσουν? οι άνθρωποι μας ακούνε και θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό έτσι απλά. Σίγουρα για μένα ήταν πολύ σημαντικό το ότι παρότι ο καιρός δεν ήταν καλός, είχαμε κόσμο στο στάδιο και ενίσχυε στην προσπάθεια των αθλητών στα Βεργότια. Σίγουρα είναι πολύ καλό ότι κάποιοι γονείς, οι περισσότεροι θα έλεγα, στηρίζουν την προσπάθεια που γίνεται στις μετακινήσεις των παιδιών τους και στην προπόνηση. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι βρίσκονται κοντά. Από εκεί πέρα, αυτό που λέω δεν έχει να κάνει τόσο με τους ανθρώπους που είναι εκτός, έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους. Οι νοοτροπίες του χώρου, είτε έχει να κάνει με τη ΓΕΚ, είτε έχει να κάνει με τον ΣΕΓΑΣ, πρέπει να γίνουν λίγο πιο επαγγελματικές, πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο δημοφιλές το άθλημα, να μπορεί να λειτουργεί πολύ πιο άνετα και σε υψηλότερο επίπεδο.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Viva Voce στο FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Νίκο Μεταξά, κεντρικό στυλοβάτη της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας, προπονητή του Στίβου με σπουδαίες διακρίσεις. Νίκο, έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση της συζήτησης μας. Θέλεις κάτι που ενδεχομένως να μην έθιξαν οι ερωτήσεις μας να προσθέσουμε, να απευθύνουμε, θες να καταθέσεις κάποια πληροφορία που έχεις την ανάγκη να μοιραστείς?
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι τίποτα δεν γίνεται εύκολα και μόνο από έναν άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι ο μόνος, ούτε ο στυλοβάτης, ούτε τίποτα από όλα αυτά της προσπάθειας. Απλά έχω ένα καλό, ας πούμε, μια ικανότητα, κατάφερα και συγκέντρωσα κάποιες δυνάμεις. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί αν δεν είχαν βοηθήσει όλοι οι τοπικοί εδώ να φτιαχτεί το Ταρστάν, αν δεν είχαν βοηθήσει κάποιοι άνθρωποι όπως ο Γεράσιμος και άλλοι που έχουν σε διάφορα επίπεδα, τώρα δεν είναι έτσι, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Αυτό που καταφέραμε ήταν ένα ίσως προϊόν, να το πω, κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, γνωστό. Καταφέραμε και το αναδείξαμε. Ήρθαν άνθρωποι κοντά, ο καθένας με τη λογική του. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ να είμαστε ανταποδοτικοί. Δεν το βλέπουμε μόνο σαν βοήθεια προς εμάς. Θέλουμε και εμείς να δώσουμε πίσω πράγματα. Και αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε κάτι το οποίο και είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και έχει και προοπτική. Μας κάνει πολύ χαρούμενος αυτό, γιατί ξαναλέω, η εξέλιξη είναι το κινητήριος δύναμη.
1: Και είναι γνωστό στα πέρατα του κόσμου, θα λέγαμε, του αθλητικού κόσμου. Έτσι, ναι.
0: Ήταν γνωστό η Γερμανία κυρίως για τα πυροτεχνήματα.
1: Φοβηθήκαμε λιγάκι, να πω την αλήθεια. Και...
0: Το θυμούνται όλοι αυτό. Ναι. Στη Γερμανία το ξέραν όλοι για τα πυροτεχνήματα. Είχαν δει στο Instagram βίντεο και τέτοια. Και...
1: ήταν πολύ εντυπωσιακά φέτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κύριο Νίκο Μεταξά. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν είναι στυλοβάτης. Εμείς έτσι τον σκεφτόμαστε και έτσι τον προσεγγίζουμε, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση που λέγεται αθλητισμός και κεφαλονιτικός τύπος. Είναι διαρκής η ενασχόλησή του και φροντίδα του. Νομίζω σήμερα δεν μιλήσαμε μόνο για άλματα ή επιδόσεις. Μιλήσαμε για ανθρώπους, γιατί στα πάντα ο άνθρωπος είναι το μέτρο. Μιλήσαμε για τους αθλητές, για τους προπονητές, για τις οικογένειές τους, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα τους, τις μετακινήσεις, τις προσπάθειες, τα πάντα, και τους στηρίζουν. Μιλήσαμε φυσικά για τα Βεργότια. Δεν μπορεί κανείς να μην μιλάει για τα Βεργότια όταν αναφέρεται στην Κεφαλονιά και στο Στίβο. Τα Βεργότια που δείχνουν ότι υπάρχει όραμα, ότι υπάρχει δουλειά και συνεργασία μεταξύ των θεσμών, των πολιτών, των συλλόγων, όλοι μας το είπε πολύ ξεκάθαρα αυτό ο Νίκος, πώς χρειάστηκε η συμβολή όλων για να γίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορεί με αυτό να ξεπεραστούν τα όρια ενός τόπου. Και αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς για εμάς που το κρατάμε. Εμείς, Νίκο, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, αφού δεν αγωνιζόμαστε, θα παρακολουθούμε τουλάχιστον και θα στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί πίσω από κάθε επίδοση που δεχόμαστε στα δελτία τύπου γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαδρομή και μια συλλογική προσπάθεια. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία και για όλα όσα κάνεις για το Στίβο. Και ευχόμαστε να έχετε έτσι μια καλή συνέχεια μακριά από τραυματισμούς και να δούμε και άλλα επόμενα μεγάλα βήματα για τα Βεργότια. Ευχαριστούμε όμως όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Σάββατο. Να σας ενημερώσουμε ότι το επόμενο Σάββατο δεν θα βρεθούμε μαζί στα RGNA, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 11 Ιουλίου. Ευχή και ελπίδα μας είναι η σημερινή μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας να άφησε κάτι θετικό, κάτι καλό μέσα σας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλες και όλοι καλά και να στοχεύετε ψηλά. Γεια σας.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ήρθαν και κάποιοι πειρατές από τα πέλαγα. Ποτά με κέρναγαν κι όλο μιλούσανε για κάποιο θησαυρό. Σπαθί με μπρούν.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τρώγματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: In Κεφαλονιά 89,2.

Άναδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας.

φυγείς το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντίλι θα χαθεί.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

στιγμή το πόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαινα του ανέμου συνοδιέ και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, θα τίνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να κοπήσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν ποσό.

και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.